0: βιογραφικό σου.
1: Σφαίρα 102-2.
2: Όλα είναι μουσική.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: Ατμόσφαιρα 102.2. Μόνο επιτυχίες.
1: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

0: 102,2.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό που...

0: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
1: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
0: Ποιος μίλησε?
1: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
0: Στον δεύτερο.
1: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
0: Τι?
1: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
0: Μπήκα σωστά?
1: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
0: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Καλημέρα σας.
5: Γεια σας. Ένα άρωμα θα ήθελα.
4: Κάτι συγκεκριμένο?
5: Α, είναι ένα καινούριο. Το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό. Που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο. Που την κοιτάζουν όλοι. Που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα. Αυτό το άρωμα.
2: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
5: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

Καλησπέρα 102,2.

0: Σφαίρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μη τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.
1: Παρέα στον Σφαίρα.

0: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
1: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
0: Ποιος μίλησε?
1: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
0: Στον δεύτερο.
1: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
0: Τι?
1: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
0: Μπήκα σωστά?
1: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
0: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Α4 ΤΑΦ περιπολικό εκεί.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
5: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
6: Green.
5: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Φίλες και φίλοι.
8: Μα είμαστε δύο.
7: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
2: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
10: Τι έχουμε?
9: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο,
11: teamcollege,
12: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
9: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
14: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
13: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
15: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
16: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο sfera.gr.

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK για να μη σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
6: Αμέ.
7: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
6: Αμέ.
7: Θα έρθεις από μένα.
6: Αμέ.
7: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
9: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια.
10: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
9: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
11: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
12: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
13: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
12: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
13: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
12: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
13: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
12: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
13: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
14: αλλά δικό μας είναι.
13: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
15: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
16: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά The Bell Spray είναι από την Unipharma.
14: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
2: Σφαίρα 102-2.
3: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι μου. Εδώ είμαστε πρωινό Σφαίρα 102,2. Σήμερα που η μέρα είναι Τρίτη 30 Ιουνίου 2026, τελευταία μέρα του Ιουνίου. Αποχαιρετούμε κάπως έτσι το πρώτο μήνα του καλοκαιριού. Εντάξει, δόξα τω Θεώ, καλά μας πήγε ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού. Έτσι, λίγο κουραστικός, αλλά από πλευράς δουλειάς δηλαδή. Αλλά μια χαρά. Ξεκίνησε καλά το καλοκαίρι και εύχομαι από καρδιάς να συνεχίσει ακόμα καλύτερα και ο Ιούλιος να είναι ένας από τους πιο καρδιά του καλοκαιριού. Ο Ιούλιος, έτσι να το λέμε. Δηλαδή, αν ο Αύγουστος είναι ο τελευταίος μήνας του καλοκαιριού, ο Ιούλιος θεωρείται η καρδιά του καλοκαιριού. Εύχομαι να είναι υπέροχο. Να έχουμε από αύριο που ξεκινάει έναν υπέροχο μήνα. Είναι πρωινό Σφαίρα 102,2. Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Εδώ είμαστε παρέα από τις 6 ώρα το πρωί. Φυσικά, εδώ παρέα μας είναι και η Vodafone. Για εσένα που μπορεί να χάλεσει η συσκευή σου, τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή τη συσκευή σου γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12-μηνη εγγύηση για να έχεις έτσι πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες, έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα Vodafone ή στο vodafone.gr. Λοιπόν, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης, παρέα θα πάμε μέχρι και τις 7 η ώρα ακριβώς. Εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, εδώ θα είναι και η Νάνση Αντωνίου, εδώ θα είναι και ο Γιώργος Λιανός, για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10. Και για σήμερα Τρίτη, τελευταία εβδομάδα που βγαίνουμε ζωντανά από το στούντιο του Σφαίρα, μιας και από Δευτέρα θα είμαστε live από το νησί της Ρόδου όπως κάθε καλοκαίρι, έτσι και φέτος, για να βγούμε από τη Ρόδο μία ολόκληρη εβδομάδα και μετά να σας αποχαιρετήσουμε και να σας ευχηθούμε να έχετε ένα υπέροχο καλοκαίρι για να ανανεώσουμε το ραντεβού μας πάλι από Σεπτέμβρη. Ποιο είναι το πιο ωραίο? Όταν κερδίζεις 100 ευρώ σε καύσιμα. Ότι λες πάμε ρε παιδί μου, το λες το πάμε πιο εύκολα. Πάμε θάλασσα, πάμε εκδρομή, πάμε διακοπές, πάμε βόλτα χωρίς δεύτερη σκέψη. Με το Lidl Plus μπορείς να διεκδικήσεις και εσύ μία από τις 1000 δωροκάρτες έκο συνολικής αξίας 100.000 ευρώ. Αρκεί να κάνεις αγορές άνω των 50 ευρώ και να σκανάρεις την ψηφιακή σου κάρτα στο ταμείο. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν δωροκάρτα έκο αξίας 100 ευρώ. Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Και εμείς πάμε να πιούμε μια γουλιά καφέ, να δυναμώσουμε την ένταση, γιατί ξεκινάει το πρωινό του Σφαίρα 102,2 και για σήμερα, Τρίτη, τελευταία μέρα του Ιουνίου.
5: Ιούνις τσιγκούνις στις στεναχώριες. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, πρωινό σφαίρα 102,2 και όλος ο πλανήτης, μα όλος ο πλανήτης όμως, κινείται σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου και το στοίχημα Nation μετατρέπει την κάθε φάση στον απόλυτο ποδοσφαιρικό πάρτι. Το στοίχημα Nation στέλνει τα μέλη του στο Mundial Watch Series στην Αθήνα μέσα από διαγωνισμούς που θα βρείτε στο nation.stoihiman.gr εντελώς δωρεάν. Οι μεγάλοι νικητές παρέα με το Plus One τους θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική μουντιαλική εμπειρία σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην Αθήνα. Μόνη προϋπόθεση: να είσαι μέλος της Stoihiman και να μπεις στο nation.stoihiman.gr. Περισσότερα στο nation.stoihiman.gr. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τρόπους επικοινωνίας. Έχουμε και είναι γνωστή νομίζω πλέον Instagram πρώτα απ' όλα. Καταρχάς να πω και μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που μου στείλετε τα μηνύματά σας και μου ευχηθήκατε για την βάφτιση του γιού μου την Κυριακή. Και χθες τα μηνύματά σας ήταν άπειρα και σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Έχουμε Instagram Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Έχουμε το Viber του σταθμού μας 6936101022 και στο Viber μας στέλνετε τις καλημέρες σας και τα μηνύματά σας. Έχουμε και TikTok, έχουμε και Facebook, έχουμε και τι δεν έχουμε, όλες τις πλατφόρμες τις έχουμε, όλα τα μέσα επικοινωνίας τα έχουμε. Αρκεί να βρούμε ένα έτσι να μας στείλετε τα μηνύματά σας και να μας πείτε την καλημέρα σας. Τώρα, ξέρεις ότι μέσα από την εφαρμογή Avin Κερδίζω μπορείς να προσφέρεις μερικούς από τους πόντους που έχεις μαζέψει από τις αγορές σου στην Avin για το έργο του Make a Wish Ελλάδος. Και πραγματικά είναι απίστευτο πόσο εύκολα μπορείς να βοηθήσεις να εκπληρωθεί η ευχή ενός παιδιού με σοβαρή ασθένεια. Μπες και εσύ στην εφαρμογή Avin Κερδίζω. Χάρισε όσους πόντους θέλεις και η Avin θα τους δεκαπλασιάσει, κάνοντας πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Avin φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Λοιπόν, είναι η σωστή στιγμή. Πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2. Διλήμματα ζωής, κλασικά διλήμματα έχουμε βάλει. Για πάτα τώρα, Νικόλα. Πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο για να ολοκληρώσουμε το πρώτο μας ημίωρο. Μην φύγει κανείς.
1: Μόνο γυναίκες στέλνουν διλήμματα ζωής.
2: Μας έχετε προβληματίσει εμάς, κατάλαβες.
1: Πραγματικά, πραγματικά. Η Κωνσταντία έστειλε το μήνυμα σήμερα, το email που θα σας διαβάσω. Απλό, εύκολο και γρήγορο. Ναι. Είμαστε, λέει, παντρεμένοι με τον σύζυγό μου. Φανταστείτε, λέει, ήμασταν 3 χρόνια πριν. Είμαστε 3 χρόνια τώρα παντρεμένοι. Έχουμε ένα παιδάκι. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, πολύ ευτυχισμένοι.
3: Καλά, περίμενε, θα σε χωρίσουμε σε λίγο.
1: Ναι. Είμαστε, λέει, από τους τυχερούς που ο σύζυγός μου είναι επιχειρηματίας. Η αλήθεια είναι, λέει, ότι έχει μια πολύ μεγάλη επιχείρηση και δόξα τω Θεώ. Βγάζουμε πάρα πολλά, έχουμε μια οικονομική άνεση, βγάζουμε αρκετά χρήματα. Να μην σας τα πολυλογώ, παιδιά. 6 χρόνια, λέει, τώρα που είμαστε μαζί, μου κάνει πάρα πολλά δώρα σε συχνά τακτά χρονικά διαστήματα και καλά δώρα.
3: Να το χωρίσεις!
1: Δηλαδή, μου έχει πάρει τσάντες, ό,τι μάρκες μπορείτε να φανταστείτε. Μου έχει πάρει κοσμήματα, μου έχει πάρει Rolex, μου έχει πάρει χρυσούς σταυρούς. Μου έχει πάρει, λέει, εδώ πέρα ένα κατεβατό πράγματα.
2: Τις παίρνει συνέχεια.
1: Συνέχεια και πανακρύβω από οίκους, μόδας.
4: Ακούς, Νάση. Ακούω, Γιώργο.
1: Να μην σας τα απολυλογώ, λέει, παιδιά. Ξαφνικά, εδώ λέει και 1,5 μήνα.
3: Τα κόψε.
1: 2. Τα έχει κόψει όλα μαχαίρι.
2: Αυτά δεν ήθελα εγώ, γι' αυτό δεν με έχει μάθει έτσι.
1: Παιδιά, λέει, και δεν μπορείτε, λέει, να καταλάβετε, μου κάνει εντύπωση, ναι. Δεν είναι ότι με νοιάζει.
3: Άσε που δεν σε νοιάζει.
1: Αλλά ψάχνω, λέει, εδώ το email της, ψάχνω να βρω για ποιο λόγο μπορεί να το έκανε. Και τι να κάνω, λέει, να του το συζητήσω.
3: Θα πει, ναι, ότι είσαι κρατικοδιέτη.
1: Ναι.
2: Να της το πούμε.
3: Έχει γκόμενα.
2: Δεν στέλνει αλλού.
3: Έχει γκόμενα.
1: Έλα, ρε, παιδιά, μην λέτε.
2: Τώρα ξαφνικά.
1: Ποιο
2: θα της το πει.
1: Το budget φεύγει αλλού. Τι να κάνω, να πάει το μυαλό μου ότι μπορεί να έχει άλλη, να πάει, λέει, το μυαλό μου ότι μπορεί να τα έκοψε για να με τσεκάρει, να πάει το μυαλό μου ότι μπορεί
3: το δεύτερο,
1: βαρέθηκε, να πάει το μυαλό μου ότι μπορεί να με γουστάρει
2: ποιο
1: πια.
2: Είναι το δεύτερο.
3: Κωνσταντή, από τη σύνταξη του email που έχει στείλει, καταλαβαίνω ότι έχεις, η μισή αναφορά είναι στο πόσα λεφτά έχουμε και πόσο καλά είμαστε οικονομικά και αυτά και έχουμε ένα ωραίο σπίτι και έχουμε αυτό και επιχείρηση ο άντρα και βγάζει και πάρα πολλά λεφτά και είμαστε και πολύ άνετοι. Δηλαδή, έχει κάνει πολύ focus αυτό το οικονομικό κομμάτι. Μήπως ο σύζυγος, μήπως, λέω εγώ, έχει αισθανθεί ότι δίνεις μεγάλη βαρύτητα στα υλικά αγαθά και λέει κάτσε να την τεστάρω. Εμένα εκεί πήγαινε το μυαλό μου. Δηλαδή, αν σου λείψουν τα δώρα, θα μ' αγαπάς το ίδιο. Θα είμαστε το ίδιο χαρούμενοι και όλο αυτό το πράγμα που έχουμε χτίσει θα είναι τόσο ιδανικό στα δικά σου μάτια.
2: Γιώργο, είσαι πολύ ρομαντικός. Μπράβο που το σκέφτηκες έτσι.
3: Και την έχει χρυσώσει.
2: Εμένα μου κάνει πολύ εντύπωση πάντως ότι ένας άνθρωπος που παίρνει συνέχεια δώρο, μήπως έχει κάποιο οικονομικό πρόβλημα.
3: Ναι.
2: Μήπως η επιχείρηση δεν πάει τόσο καλά.
1: Πιστέψτε με, λέει εδώ ότι έχει πάρει αρκετά χρήματα. Δεν έχει.
2: Άκουσε με. Μερικές φορές νομίζεις ότι έχεις αρκετά χρήματα και κοιτάς. Και τελικά δεν έχεις αρκετά χρήματα. Μήπως κάτι δεν πάει καλά.
3: Ναι, επειδή βλέπει ότι είναι χαρούμενοι αυτοί με τα δώρα και το ένα και το άλλο, σκάει καμία στραβή και λέει, οχ. Τώρα ναι. Κάπως πρέπει να το ηρεμήσω κάπως, αλλά χωρίς να πω ότι έχουμε πρόβλημα.
1: Και λέει εδώ στο τέλος, εμένα πώς θα μου λυθεί η περιέργεια, να του το συζητήσω ή όχι.
2: Φυσικά και θα το συζητήσει.
1: Τι λες ρε Νάνσκες τώρα.
2: Καλές τον άνθρωπο να συζητήσει.
1: Να πάνε να του πει τι ότι τώρα.
2: Στον άντρα που έχει κάνει παιδί, που έχει παντρευτεί, που κοιμάσαι
1: στο ίδιο κρεβάτι. Ότι με έχεις μάθει στα ακριβά δώρα και τώρα μου τα άκοψες τι συμβαίνει. Τι είναι αυτό που λες και τώρα, λέγεται αυτό.
2: Καλέ, πού ζεις.
3: Ειλικρίνεια, Παναγή.
2: Τι εννοείς δηλαδή, εσύ δεν θα το έλεγες στην Ελένη.
1: Όχι. Τι είμαι, πρικοθύρας είμαι.
2: Είσαι πρικοθύρας όταν ο άνθρωπος έχει μάθει να σου παίρνει δώρα, να σου κάνει πράγματα. Δεν θα μείνω στο ακριβό εγώ, θα μείνω στο δώρο.
1: Ναι.
2: Και ξαφνικά σταματάει.
1: Ωραία, και για οποιοδήποτε λόγο γουστάρω, για ένα χρονικό διάστημα έχω σταματήσει. Τι πάει να πει ότι πρέπει να το κάνεις θέμα.
3: Εγώ φίλοι.
2: Δεν το κάνεις θέμα. Πρόσεξε, ποια είναι η διαφορά μου.
1: Ναι.
2: Τα ζευγάρια
1: ναι.
2: συζητάνε. Το μου κάνεις θέμα ναι, σημαίνει ότι έρχομαι και σου κάνω σκηνή. Όχι, δεν σε φέρνω σε δύσκολη θέση. Συζητάω γιατί έχεις αλλάξει κάτι που έκανες κατά κόρον. Και αυτό με προβληματίζει. Αν δεν μπορώ να το πω σε σένα που είσαι ο άνθρωπός μου, τότε δεν είσαι ο άνθρωπός μου.
1: Ναι, αλλά σημαίνει όμως ότι το μου το συζητάς, ότι το θεωρούσες δεδομένο και τώρα σου ξυνίζει που το κόψα.
2: Το θεωρούσα δεδομένο προφανώς γιατί το έκανες και προφανώς και μου άρεσε. Γιατί σε ποιον άνθρωπο δεν αρέσει να του κάνουν δώρα.
3: Εντάξει, υπάρχει πιο έξυπνος τρόπος.
1: Δεν ξέρω, εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει να το συζητήσει.
2: Δεν πρέπει να συζητήσει τον άνθρωπό της κάτι που την προβληματίζει. Ναι. Να του πει, έχει συμβεί κάτι, μήπως έχουμε κάποιο πρόβλημα, μήπως κάτι έχει συμβεί, μήπως έχω κάνει κάτι, μήπως οτιδήποτε.
1: Ναι.
2: Γιατί ο άνθρωπος που κάνει δώρα συνέχεια και ξαφνικά σταματάει, κάτι τον έχει ενοχλήσει. Δεν ήταν ότι έκανε δώρα κρυφά. Φανερά τα έκανε τα δώρα. Άρα φανερά θα τον ρωτήσει και εκεί.
1: Ξέρω, εμένα μου φαίνεται λίγο περίεργο το να το συζητήσει. Γιατί είναι σαν να του λέει ότι με πείραξε που μου έχει κόψει τα δωράκια.
3: Αρχικά θα
2: και
3: κάνει
2: κάτι
3: κακό
2: άλλο. Αυτό.
1: Ναι.
2: Γιατί.
1: Γιατί δεν πρέπει να τα θεωρούμε δεδομένα. Αυτά πρέπει να τα εκτιμάμε και πρέπει να
2: δεν τα θεωρείς δεδομένα. Ίσα-ίσα. Γιατί να
1: και γιατί να τον φέρει σε δύσκολη θέση.
2: Μα δηλαδή, δεν φέρει σε δύσκολη θέση τον άνθρωπο.
1: Μπορεί όντως να έχει οικονομικό πρόβλημα και να μην θέλει να το μοιραστεί μαζί της.
2: Με τη γυναίκα του.
1: Ναι.
2: Τότε δεν είναι γυναίκα του.
1: Πολλοί άντρες το κάνουν αυτό, δεν ξέρουν τα
2: επαγγελματικά. Μεγάλο λάθος. Αν ένα σπίτι δεν μοιράζεται και τα καλά και τα κακά, είναι πρόβλημα.
1: Εντάξει, είναι περίεργο για τον άντρα όταν έχει μια επαγγελματική αποτυχία. Μπορεί να μην θέλει να το μοιραστεί.
2: Τώρα αυτό που λες είναι νομίζω πολύ... τρομερά ακραίο.
3: Είσαι ακραίος.
2: Όχι, νομίζω ότι δεν παίζει αυτό. Είναι δυνατόν να μην θες να μοιραστείς με τον άνθρωπό σου τα προβλήματά σου.
3: Θα βρει αυτή μια αφορμή και θα του κάνει ένα ακριβό δώρο.
1: Σε αυτό θα συμφωνήσω.
3: Θα το παίξει λίγο μαλαγάνικα, ξέρεις.
1: Βέβαια δεν μας λέει εδώ ότι του κάνω ή δεν του κάνω, δεν αναφέρεται καν. Μπορεί να του κάνει και εκείνη η δώρα. Αλλά σε αυτό θα συμφωνήσω.
3: Και θα πει ότι τόσο καιρό εσύ μου κάνεις δώρα.
1: Σε αυτό θα συμφωνήσω.
3: Το τελευταίο θυμάμαι που ήταν το 2020.
1: Όχι, ρε, 2-3 μήνες λέει έχει να τις κάνει.
3: Α, εντάξει, οκ. Okay.
1: Ναι. Καταρχάς είναι και μεγάλο το διάστημα να αφήσει να περάσει λίγο περισσότερο.
2: Όχι, γιατί αυτός ο άνθρωπος προφανώς το κάνει συνέχεια.
1: Το έκανε συνέχεια. Μα πόσα λεφτά έχει και αυτό συνέχεια με τις Louis Vuitton και τις Balenciaga.
3: Μας έχει ευθυλίσει.
1: Και τις κοκόσανε.
2: Σου λέω, εγώ δεν θα μείνω στο ακριβό. Εγώ θα μείνω στο ότι ήταν ένας άνθρωπος που πήγαινε με δώρα. Το ακριβό είναι.
1: Louis Vuitton και τις Balenciaga.
3: Μας έχει ευθυλίσει.
1: Και τις κοκόσανε.
2: Σου λέω, εγώ δεν θα μείνω στο ακριβό. Εγώ θα μείνω στο ότι ήταν ένας άνθρωπος που πήγαινε με δώρα.

0: Αχ, Παναγία μου.
1: Πραγματικά δηλαδή.
2: Παρακαλώ. Παρακαλώ.
0: Ναι.
3: Καλά, παιδιά, καλημέρα.
1: Καλώς το να.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνουμε τώρα.
3: Τι να κάνουμε τώρα.
0: Τι γίνεται.
3: Θα συμφωνήσουμε, θα συμφωνήσουμε φυσικά με την Άνση.
2: Ναι.
3: Και
2: φυσικά
3: πρέπει να ανοίξει το σώμα και να μιλήσει. Γιατί, Παναγία μου, δεν είναι τα ακριβά δώρα.
2: Αλλά
3: και εγώ μπαίνω στο σπίτι κάθε μέρα με ένα τριαντάφυλλο για τη γυναίκα μου.
1: Ορίστε.
3: Αν το κόψω αυτό, η αξία είναι του δώρου.
2: Και ξέρετε που έχει πάει και το τριαντάφυλλο, να τα λέμε κι αυτά.
0: 2,80.
3: Κατάλαβες. Ναι, πρέπει να ανοίξει, γιατί είναι ο σύζυγός της, είναι ο άνθρωπός της και αυτού του.
2: Μωρέ, δεν σας κάνει όμως λίγο περίεργο να πάει και να του πει ότι με έχεις μάθει στις πανάκριβες τσάντες και τώρα μου τις έκοψες, γιατί.
3: Όχι, όχι, λίγο ποιος. Μπορεί και ο άνθρωπος όντως να έχει κάποιο πρόβλημα που πρέπει να το μάθεις, τέλος πάντων. Μπορεί όντως, μπορεί και να συμβαίνει και κάτι άλλο και να έχει βρει και κάποια άλλη. Δεν το ξέρεις.
2: Αυτό δεν θα το μάθει, δεν θα το μάθει κιόλας, δεν της το πει, υποθέτω.
3: Πρέπει και κάποιος να το, κάπως να ξεμπλοκάρει, να τον ξεμπλοκάρει στον άνθρωπό σου. Να τον κάνει να σου μιλήσει. Το ότι μοιράζομαι και καθόμαστε και κάνουμε μια συζήτηση με τον άνθρωπο μας δεν σημαίνει ότι σε βάζω. Πρέπει να λύσουμε το πρόβλημα. Δεν είναι έτσι.
2: Ναι, αλλά όταν όμως το πρόβλημα εξαρτάται και από πού προέρχεται. Όταν το πρόβλημα προέρχεται επειδή της έκοψε τα πανάκριβα δώρα, αυτό είναι και λίγο περίεργο να το πεις, ρε παιδί μου.
3: Μου έκοψε τα δώρα. Τα πανάκριβα είναι.
1: Δική σου έκφραση.
2: Ωραία. Ναι, αλλά
3: ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα. Δηλαδή, το δώρο ή ένα τριαντάφυλλο. Αν ένας άνθρωπος έχει μια Λαμπορκίνη και εγώ έχω ένα Οτομπιάνκι, έχουμε στερηθεί και δύο να το πάρουμε. Εγώ αυτό μπορώ να πάρω, εκείνος αυτό μπορεί να πάρει.
2: Έτσι, εγώ
3: εγώ
2: ενδεχομένως να μην έκανα καν καμία αναφορά στα δώρα και να έλεγα ότι έχουμε κάποιο θέμα, υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
3: Περιφορά σου είναι διαφορετική.
2: Αυτό έχει αλλάξει την περιφορά σου, χωρίς καμία αναφορά στα. Εμένα μου ξυνίζει λίγο η αναφορά στα δώρα, αυτό μου ξυνίζει.
3: Σου λέει η κοπέλα, από ό,τι καταλαβαίνω, σου λέει η κοπέλα ότι ενώ μου έκανε πάρα πολλά δώρα και ήταν. Δεν είναι μόνο τα δώρα, είναι η συμπεριφορά του.
2: Όχι, δεν είπε για συμπεριφορά τίποτα. Γιατί, καμία όχι, αλλαγή συμπεριφορά δεν είπε.
1: Μα αυτό είναι μια αλλαγή συμπεριφορά.
3: Είναι αλλαγή συμπεριφορά, Παναγία. Γιατί μη κάνοντας δώρα, όταν εγώ μπαίνω με ένα δώρο στο σπίτι μου, την αγάπη μου και να τη σου πήρα. Όταν θα μπω με άδεια χέρια, να τη πω αγάπη μου.
2: Κάτσε όμως, ρε, εσύ, ένα λεπτάκι. Όταν απέναντί της είναι τέλειος, η συμπεριφορά του δεν έχει αλλάξει και απλά έχει σταματήσει να παίρνει δώρα, δεν πας να το πεις, ρε φίλε. Εμένα δεν μου το πας.
3: Κάπως πρέπει να το συζητήσεις, δεν καταλαβαίνω.
2: Ωραία, ας μην κάνεις αναφορά στο δώρο, καμία.
3: Έχεις αλλάξει, η συμπεριφορά σου είναι διαφορετική.
2: Και θα σου πει γιατί, τι αλλαγή βλέπεις, θα σου πει.
1: Μα μου έκανε συνέχεια δώρα και ξαφνικά δεν μου παίρνεις τίποτα.
3: Ούτε τριαντάφυλλο, ούτε λουλουδάκι.
2: Εγώ, παιδιά, συμφωνώ, αδιαφωνώ σε αυτό.
1: Και δεν με πειράζει που δεν μου παίρνεις δώρα, αλλά θα ήθελα να ξέρω γιατί το κάνεις.
0: Και σε ποια
3: ούτε
0: τα παίρνεις.
3: Ούτε σοκολάτα το περίπτερο, δεν γίνεται αυτό.
2: Εγώ από μέσα μου, αν με ρωτάτε, θα έλεγα ότι να την ενοχλεί που της έκοψα τα δώρα. Δεν πέρασε.
1: Εσύ είσαι πονηρός, λοιπόν.
3: Είναι πάντως αυτό που λέει η Νάνση, ότι πρέπει να ξεμπλοκάρεις τον άνθρωπό σου. Αλλιώς, αν δεν σου πει ότι έχει πρόβλημα και με τη δουλειά του μπορεί να έχει πρόβλημα, δεν είναι άνθρωπός σου. Δεν είσαι ο άνθρωπός του, μάλλον.
2: Δεν ξέρω, παιδιά, θα πει αυτό που θέλει να πει. Δεν σημαίνει ότι δεν την αγαπάει.
3: Τη δουλειά μας, της καθημερινότητας μας, με ποιος θα το μοιραστούμε. Με τον άνθρωπό μας.
0: Επαναγή.
1: Εμένα πάντως.
2: Ναι, γιατί όλα αυτά είναι σίγουρα. Με όποιον θέλω θα το μοιραστώ. Δηλαδή, μπορεί κάτι να θέλω να μοιραστώ με το φίλο μου ή με το συνεργάτη.
1: Έλα, ρε Παναγή, τώρα.
2: Γιατί όχι.
3: Παναγή,
2: ξέρω, εγώ διαφωνώ.
3: Παναγή,
2: ναι.
3: Να σε ρωτήσω, να σου πω κάτι.
2: Ναι.
3: Αν εσύ ξαφνικά από 1000 ευρώ το μήνα στο σπίτι σου βάζεις 1 ευρώ, πίστεψέ με ότι ο μεγαλύτερος προβληματισμός που θα έχει θα είναι η γυναίκα σου. Όχι ο φίλος σου.
2: Τώρα συγκρίνουμε δύο τελείως ανώμιες καταστάσεις, βέβαια.
3: Ο προβληματισμός, λοιπόν, ο προβληματισμός είναι το σπίτι σου. Το ότι θα μοιραστώ με τον φίλο μου είναι τελείως διαφορετικό. Είναι τελείως διαφορετικό να μοιραστώ κάτι με τον φίλο μου.
2: Προφανώς, αν έβγαζα 1.000.000 ευρώ και τώρα βγάζω 200.000 ευρώ που δεν θα επηρεάσει το σπίτι μου, μπορεί και να είναι κάτι το οποίο μπορεί να μην θέλω να το μοιραστώ. Θα μοιραστώ όταν είμαι έτοιμος να το μοιραστώ. Από το ότι δεν θα φάρω καθόλου λεφτά στο σπίτι μου, προφανώς και πρέπει να ενημερώσω το σπίτι μου. Υπάρχει διαφορά, και αυτό λέω, συγκρίνουμε ανώμια πράγματα.
1: Εγώ θα μείνω στο φίλο μας και αυτό που είπε, ότι κάθε μέρα μπαίνει στο σπίτι και πηγαίνει ένα λουλούδι στη γυναίκα του. Και αυτό που κάνει είναι υπέροχο.
3: Και να σου πω και κάτι. Και δεν θα έπρεπε το πρόβλημά σου να πας να το πεις στον άνθρωπό σου. Δηλαδή, αφού αυτός είναι, αυτή είναι η ζωή σου.
2: Ναι, αλλά δεν πάει να πει ότι μια επαγγελματική μου αστοχία, αν δεν τη μοιραστώ με τον άνθρωπό μου, δεν τον αγαπάω.
3: Όχι, όχι, καμία σχέση. Δεν μιλάμε για αγάπη. Μιλάμε ότι και γιατί να πάω στον ψυχολόγο.

0: ψυχολόγο και να μην πάω στη γυναίκα μου, στον άντρα μου.
1: Γιατί ο ψυχολόγος είναι ειδικός, κυρία μου, και ξέρεις πως θα σε συμβουλεύσει. Δεν συγκρίνει τώρα.
0: Φυσικά, το ίδιο θα σε συμβουλεύσει και η γυναίκα σου και ο άνθρωπος.
1: Δεν θα σε συμβουλεύσει το ίδιο με τον ψυχολόγο, πιστέψτε με. Γιατί δεν ξέρει, ο ψυχολόγος ξέρει, είναι γιατρός.
0: Ο ψυχολόγος θα σε συμβουλεύσει, Παντελή, Παναγή μου, για ιατρικά στη ζωή σου, θα σε συμβουλεύσει ο σύντροφός σου.
2: Που
0: σε
2: ζει
0: κάθε μέρα.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε να βγάλουμε ακόμα μια γραμμή. Είναι και 30. Έχουμε και το
3: σύνολο. Δεν τον ακούτε και τον πολύ τον Πανάγιο.
1: Δεν ξέρει, παιδιά, ο καθένα την άποψή του.
3: Είναι γολοδάχτυλο, δεν είναι. Νάζε.
4: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
1: Γεια σα, γεια σα.
2: Το όνομά σα.
5: Εγώ στη θέση τη. Έλλη. Εγώ στη θέση τη θα κοιτούσα. Να δω αν ο άνθρωπος μου έχει αλλάξει γενικότερα. Όχι αλλάξει.
1: Μα το λέει η γυναίκα αυτό. Μα το λέει η γυναίκα αυτό. Ότι δεν έχει αλλάξει
5: δηλαδή,
1: πουθενά.
5: Δηλαδή επικεντρώνεται πάρα πολύ στο κομμάτι.
1: Άντε γεια σας. Στα λόγια μου έρχεστε.
5: Και στα υλικά αγαθά. Και δεν με ξυνάει λίγο αυτό.
1: Αυτό ακριβώς είπα και εγώ. Αλλά το θέμα είναι ότι κάνει αναφορά, λέει καμία, είναι εκπληκτικό στη συμπεριφορά του, καμία αλλαγή στη συμπεριφορά του. Τη μοναδική διαφορά είναι ότι έχει κόψει τα δώρα. Αυτό. Και εμένα μου δείχνει ότι την πειράζει που έχει κόψει τα δώρα.
5: Και εμένα σου δείχνει. Αυτό σου δείχνει και γι' αυτό το έκανε.
1: Ναι, δεν.
5: Για να τσεκάρει.
1: Πολύ πιθανό.
2: Τι να τσεκάρεις, παιδιά, έναν άνθρωπο που είσαι 6 χρόνια μαζί και έχει κάνει οικογένεια.
1: Ναι, να, όμως που την πείραξαν τα δώρα.
5: Γιατί δεν μπορείς να ξέρεις.
2: Μα το τσεκάρεις τον άνθρωπο πριν αποφασίσεις να κάνεις οικογένεια. Όταν είσαι 6 χρόνια μαζί και έχεις μια συγκεκριμένη συμπεριφορά, όταν ξαφνικά αλλάζεις.
1: Να, όμως που
2: για κάποιο
1: τώρα.
2: Λόγο αλλάζεις. Αυτό το λόγο, εγώ δεν εξετάζω και πάλι σας λέω το αν είναι ακριβό το δώρο ή φτηνό.
1: Εντάξει, τώρα έχουμε δεδομένο
2: το λόγο που αλλάζεις, εσύ οφείλεις να το συζητήσεις με τον άνθρωπό σου, να τον κάνεις να σου ανοιχτεί.
1: Τι να πει, Νάνση, θα σου κόψω λίγο τα δωράκια για κάνα δύο μήνες.
3: Γιατί έχουμε πρόβλημα.
1: Γιατί για τον οποιοδήποτε λόγο.
2: Ναι, να το πει.
1: Εντάξει. Εγώ διαφωνώ.
5: Να το πει με άλλο τρόπο, όχι να αναφερθεί στο δώρο.
1: Ναι.
5: Αν θέλει τόσο πολύ να το
1: συζητήσει. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, Έλλη μου. Καλημέρα.
3: Είστε καλά.
6: Ιούνι, άσε το πυρούνι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
1: Το λέγαμε και πριν, κανείς δεν ασχολείται με την ασφάλεια όταν όλα πάνε καλά. Αλλά όταν χρειαστεί, θέλεις να ξέρεις τι έχεις πραγματικά. Γιατί δεν είναι και τόσο απλό, παιδιά. Απλό είναι να ξέρεις τι σε καλύπτει πριν το χρειαστείς. Στο Insurance Market σου εξηγούν καθαρά τι περιλαμβάνει κάθε επιλογή για να μην έχεις εκπλήξεις μετά. Insurance Market, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλειά σου απλή και εύκολη. Να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν. Έχω ανοίξει το φάκελο εδώ πέρα του Σφαίρα και θα ξεκινήσω με την ταξιδάρα μας και τη δωράρα μας, γιατί το διεκδικείτε αυτό το ταξίδι και πρέπει να το διεκδικήσετε με αγάπη, να το πιστέψετε ότι θα το κερδίσετε για να το κερδίσετε στο τέλος. Έχουμε ταξίδι στη Γαλλική Ριβιέρα. Η κλήρωση θα γίνει, παιδιά, εδώ στο πρωινό του Σφαίρα, 1η του μηνός. Αύριο 1η Ιουλίου, εδώ στο πρωινό του Σφαίρα θα κάνουμε την κλήρωση. Manesis Travel, μιλάμε για το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Μαζί με το Σφαίρα σε στέλνουν σε ένα ονειρικό ταξίδι στη μεσογειακή ικτογραμμή της Γαλλίας. 7 ημέρες, διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων, επίσκεψη στην Νίκαια, στις Κάνες, στο Μουσείο Αρωμάτων, στο Πριγκιπάτο του Μονακό, στο Σαν Τροπέ, δηλαδή τι άλλο θέλεις. Αυτοκίνητο σου δώσαμε. Ταξιδάρα σε στέλνουμε, αεροπορικά εισιτήρια μαζί με μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο. Αναχώρηση 25 Ιουλίου, γιατί και στα ταξίδια μας με Σφαίρα. Τώρα στέλνεις μήνυμα στο 19619, γράφοντας από το κινητό σου Σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση που σε ταξιδεύει ο Σφαίρα και το όνομα τεπώνυμό σου και την ηλικία σου, Mediatel χρέωση 0,34 ευρώ ανά SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει, γραμμή παραπώνων 214-214-8020. Οπότε στέλνεις μήνυμα γιατί αύριο γίνεται η κλήρωση. Επίσης όμως μπορείς να στείλεις και μήνυμα για τον Ακύλα, για την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, για σήμερα Τρίτη, 30 Ιουνίου στις 9 η ώρα το βράδυ, έτσι. Στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, εκεί θα είναι ο Ακύλας με το Press Star Summer Tour Powered by Day. Τώρα στέλνεις μήνυμα στο Viber για αυτό, για τον Ακύλα, για προσκλήσεις. 5 διπλές έχω. Ονοματεπώνυμο Ακύλας και το τηλέφωνό σου. Αποστολή στο Viber 6936 1010 22. Στα είπα όλα. Στα είπα όμορφα. Στα είπα σωστά. Στα είπα τυπικά. Να πω και τις καλημέρες τώρα. Καλημέρα στην Εκταρία που μας ακούει από τον Κολονό. Καλημέρα στη Μαρία από τον Πειραιά. Στο Δημήτρη από τον Κερατσίνη. Στον Παύλο από το Εγάλιο. Παύλο μου, χρόνια πολλά για εχθές που γιόρταζες. Χρόνια πολλά σε όλους εσάς που γιορτάζετε και σήμερα. Χρόνια πολλά σε όλους εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας. Ολοκληρώνουμε το πρώτο μας ημίωρο. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο με τα νέα για τον καιρό. Μια πρώτη πρόγνωση. Μην φύγει κανείς.
6: Ιούνι, άσε το πιρούνι. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
7: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
8: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
9: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
8: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκεία ταφλών και...
9: νιώστε ασταμάτητοι.
8: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
10: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
11: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
10: Ανανέωση.
11: Ανοιχτό μυαλό, αντράκης, κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
10: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
11: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
12: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
13: Coach.
12: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
13: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
12: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
14: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
15: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
16: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
18: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
17: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
18: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
17: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
18: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
17: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
18: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι. Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
19: Time out για Θράκων.
20: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
19: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
20: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, πρωινό σφαίρα 102,2 και κάπως έτσι ανοίγουμε το δεύτερο ημίωρό μας και κάπως έτσι με αυτά και με αυτά μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο που θα μας οδηγήσει στις 7 και για σήμερα Τρίτη 30 Ιουνίου 2026. Να πω μια καλημέρα σε όλους σας που έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Να πω μια καλημέρα σε εσάς που μας ακούτε από το εξωτερικό, από την Κύπρο μας, την αγάπη μας και τα φιλιά μας απ' άκρη σ' άκρη, από όπου και αν μας ακούτε, από όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, θέλω να πω σε όλους σας που μπορεί να είστε διακοπές ότι η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, έχει το δικό της μήνυμα για το φετινό καλοκαίρι. Και ποιο είναι αυτό? Game over στο hangover, να ξέρεις. Green Mocktails με 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις: Μοχίτο, Παλώμα, Bitter Orange Spritz, Pink Grapefruit, Passion Fruit, Rody Ginger Lime και πολλά πολλά ακόμη. Θα μπείτε και θα τα δείτε και θα τα γνωρίσετε όλα, γιατί είναι πραγματικά το ένα πιο ωραίο από το άλλο. Λοιπόν, Σάκης Αρναούτογλου θα είναι εδώ στις 8 παρα 10 για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια για τα νέα για τον καιρό. Βέβαια, μια πρώτη πρόγνωση. Κάτι μπορώ να κάνω, να βάλω το χεράκι μου, να σας ενημερώσω έτσι εσάς τους πολύ πρωινούς που είμαστε εδώ, η κοινότητά μας παρέα. Για πάντα το ερενικό.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Για σήμερα λοιπόν, Τρίτη 30 Ιουνίου, γενικά έθριος ο καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, στα ηπειρωτικά με τοπικούς όμβρους και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία και κυρίως στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, τοπικά στο Αιγαίο ίσως και 6. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου, τα ηπειρωτικά και ανατολικά και το βόρειο Αιγαίο τους 34 με 36, στις υπόλοιπες περιοχές 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Που όπου παιδιά ανεβαίνει η θερμοκρασία, Ανεβαίνει η θερμοκρασία, κλιματιστικό στο φουλ, γιατί δεν παλεύεται αλλιώς. Και μιας και λέω για κλιματιστικό, θα σου πω και για Inventor. Γιατί διαβάζω εδώ πέρα, ας πούμε, του Brickad το μήνυμα. Την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Οπότε ο χρήστης Brickad αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια για την εξυπηρέτησή της και έγραψε «Από άλλο πλανήτη». Η Inventor ανταποδίδει την αγάπη και αφιερώνει στον Brickad το επόμενο τραγούδι.
2: Καλοκαιράκι, θα τρελαθώ. Καλοκαιράκι, σου έρχομαι.
3: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: κλασικούς στα μόνες της γης. Υπάρχουν εδώ και πάνω από 200 εκατομμύρια χρόνια. Εσύ όμως κλασικά ρεπέλ σπρέι και άστα να αλωνίζουν στην Ιφίλιο. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο, είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι και φυσικά είναι από τη Unipharma. Λοιπόν, να πω καλημέρες, παιδιά, γιατί τι έχω αποσχεθεί και αν ξεχνάω κάποιον, στο φίλο μου τον Πέτρο να πω την καλημέρα που μου στείλε το μήνυμά του, την αγάπη μας και τα φιλιά μας, και σε όλους εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας από νωρίς το πρωί εδώ στο πρωινό του Σφαίρα 102,2. Φιλιά πάρα μα πάρα πολλά. Είμαστε πολύ εδώ, ρε παιδί μου, τι να το κάνουμε. Είμαστε σύσσωμοι, το σύσσωμο το πολύ πρωινό του Σφαίρα 102,2. Να πω και μια καλημέρα στην Αλίκη που μας ακούει από την Άξο. Φιλιά πάρα μα πάρα πολλά σε όλους εσάς που είσαστε τώρα διακοπές, έχετε ξεκινήσει, πηγαίνετε, προσοχή στους λαγοκέφαλους, να τα λέμε και αυτή είναι αυτό το πράγμα. Τι είναι αυτό το πράγμα που δεν θα μας αφήσουν ούτε καλοκαίρι να χαρούμε. Είναι καταπληκτικό. Στείλτε μου κανένα μήνυμα, ρε παιδιά, το σκέφτεστε για τις διακοπές. Σας προβληματίζει αυτό το θέμα στην παραλία? Γιατί άμα είναι να φοβόμαστε και να πάμε στην παραλία να κάνουμε μπάνιο, πραγματικά δεν γίνεται δουλίτσα φέτος. Μας έχετε τρελάνει, μας έχετε ταράξει, να πούμε. Λοιπόν, πολλά αλλάζουν τελικά. Τα σπίτια, οι συνήθειες, οι ρυθμοί μας, οι ζωές μας. Αλλά υπάρχει και κάτι που μένει σταθερό. Κάτι που το βρίσκεις πάντα εκεί, ρε παιδί μου, στο τραπέζι, στο ψυγείο, στην καθημερινότητά σου από το 1988 μέχρι και σήμερα. Γιατί δεν χρειάστηκε ποτέ να γίνει κάτι διαφορετικό για να ξεχωρίσει. Ήταν ήδη στην κορυφή και παραμένει εκεί. Το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι, γιατί σε αυτό τον τόπο το νερό το λέμε Ζαγόρι. Να στείλω και την αγάπη μου και τα φιλιά μου στα Γιάννενα, στο φίλο μου τον Βασίλη, τον Τάσο, στο φωτογράφο της καρδιάς μου που ήταν εδώ δίπλα μου στη βάφτιση του γιού μου. Την αγάπη μου και τα φιλιά μου. Λοιπόν, πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και ολοκληρώνουμε σιγά σιγά. Επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά και το δεύτερο ημίωρό μας για σήμερα και για σήμερα, μάλλον 3η 30 Ιουνίου 2026. Πάλι το σήμα. Αχ, Παναγία μου, λοιπόν, η Νατάσα έστειλε το μήνυμα σήμερα.
1: Γεια σου, Νατάσα.
0: Λέει, παιδιά, έχω γνωρίσει έναν άντρα, πάρα πολύ ωραίο άντρα. Είναι ψηλός, είναι γεροδεμένος, είναι γυμναστηριακός.
1: Δεν γράφει τίποτα για μας, για την εκπομπή, δεν γράφει.
0: Γράφει, αλλά τα πηδάω αυτά. Λέει ότι είστε καταπληκτικοί, σας ακούω πολλά χρόνια τώρα κτλ.
2: Ναι. Δεν μένουμε σε αυτά εμείς.
0: Ότι είμαστε καλύτεροι, ότι έχει προσπαθήσει να ακούσει και άλλους, αλλά δεν.
1: Άρε, Νατάσα.
0: Ναι, ότι είμαστε τα πρότυπα του εξωτερικού, Μαϊάμι, Βρυξέλλες και τέτοια.
2: Έχει πάρει μπλάκα ότι κατέβει στο Μαϊάμι και στις Βρυξέλλες.
0: Από αυτό δεν. Άστο ρε να τα ακούει, αφού τα θέλει.
2: Τι συνδυασμό ήταν αυτό το Μαϊάμι στις Βρυξέλλες.
0: Από τη μια και του πλανήτη μέχρι την άλλη. Αυστραλία, Αμερική και δεν συμμαζεύεται, ας πούμε.
2: Πες τώρα για το μικρό.
0: Νησιά Φίτζι.
2: Πες για το μικρό.
0: Λοιπόν, γνώρισα, λέει, παιδιά, αλήθεια θα σας το πω έτσι όπως το νιώθω, ένα πολύ ωραίο γκόμενο. Ναι. Κούκλος.
2: Καταγωγή.
0: Ψηλός.
3: Στο γάμο του Τσεράλα.
0: Αδύνατος. Γυμνασμένος, είναι παιδιά, είναι, πώς λέει το τραγούδι, ο άντρας των ονείρων μου, ναι. Ήσουν ο άντρας των ονείρων, αυτό είναι.
2: Λες και δεν υπάρχει άλλος γύρω.
0: Αυτό.
3: Ρε, σκύρα μου!
0: Βάλ το ρε Νίκο, ένα τα καλύτερα.
3: Μόνος ο άντρας των ονείρων μου!
2: Μπράβο Γιώργο.
0: Ποιος το λέει αυτό ρε?
2: Ο Γιώργος.
0: Ποιος το λέει?
3: Εγώ το είπα.
0: Τέλος πάντων, να μην σας τα πολυλογώ, παιδιά. Μπορεί να γνώρισε τον άντρα των ονείρων της, αλλά πήγανε διακοπές μαζί με αυτό τον άντρα.
4: Και δεν υπάρχει πια κανένα γύρω μου, μόνο εσύ ο άντρας των ονείρων.
1: Ναι, ρε Παναγύρε, ρε Νίκο, άστο να τα πήρε, αγόρι μου.
0: Δεν είχαμε, λέει, κάνει έρωτα με τον άνθρωπο αυτόν. Μέχρι...
2: Στις διακοπές πήγαν χωρίς να έχουν κάνει τον έρωτα.
0: Ακριβώς. Πήγανε διακοπές.
3: Επί τη εμφανίση αγόρασε
0: δηλαδή. Και σου λέει ότι θα πάμε διακοπές και θα γίνει του κουτρούλι ο γάμος. Μην σας τα πολυλογώ, παιδιά. Μπαίνουμε να κάνουμε ένα μπάνιο. Μπαίνω εγώ πρώτη.
2: Ήταν παθιάρης.
0: Μπαίνει και εκείνος.
3: Ήταν σίγουρα βρωμιάρης.
0: Θα σας πω. Τον και πώς κάνω πρώτα. Έτσι, λέει, και είτε είχε αφήσει την πόρτα του μπάνιου μισάνοιχτη.
3: Γιατί υπάρχει πρόβλημα.
0: Και βλέπω ότι δεν τον πρίκησε πολύ. Ο Θεός. Το σημείο του ήταν λίγο.
1: Καταλάβαμε, Παναγία, δεν χρειάζεται να πεις. Δεν τον πρίξε.
0: Ναι, αλλά ξέρεις τι, τώρα προσπαθώ να το πω. Προσπαθώ να το πω. Ήτανε και. Ήτανε, θα σας το πω λίγο.
3: Τσουτσούνι, αγνοείται!
0: 2 με 3 πόντους.
3: Τι!
0: Ναι. Και αδύνατο.
1: Συγγνώμη. Μικρός αναπτήρας.
0: Κάπως έτσι.
1: Μικρό μπιγκ.
0: Και λέω, λέει, από μέσα μου, παιδιά. Δε, βασικά δεν ζητάει. Ναι. Και λέω από μέσα μου ότι τι θα γίνει τώρα, πώς θα προχωρήσουμε.
3: Κάτσε,
0: για να το καταλάβω τίποτα.
3: Ήταν σαν αυτό που κάνουμε εξαέριο στα καλοριφέρ. Που έχει και 2 από κάτω, από πάνω.
0: Μην σας τα πολυλογώ, παιδιά. Με είχε πάει, λέει, και σε ένα πολύ χλιδάτο πεντάστερο ξενοδοχείο. Λέει, τώρα πρέπει να γίνει. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Πρέπει να προχωρήσουμε.
1: Καλά,
2: okay.
1: Το βαλέ.
0: Πρόσεξε.
3: Έχουμε πληρώσει χρυσάφι.
0: Και πάω, λέει, παιδιά, στο μπάνιο. Πάω, λέει, στο μπάνιο. Βγαίνει από το μπάνιο, έρχεται, λέει, στο κρεβάτι και ξαφνικά, αφού ανάβουμε αυτά φιλιά, αγκαλιές, καμία σχέση με αυτό που είδα στο μπάνιο.
3: Όπα, όπα, κάτσε.
2: Έγινε ανατροπή.
0: Έγινε ανατροπή.
3: Τι ανατροπή, ρε φίλε, τι είναι αυτό, τι είχε. Πώς δουλεύει αυτό.
0: Δεκαπλασιάστηκε και στο μίκρος και στο...
1: Στις...
2: Είδες πως πήγε να την πατήσει.
3: Τα κρύα τα νερά μάλλον φταίγανε.
0: Λέει, παιδιά, δεν θα το πιστέψεις. Βέβαια τώρα λέει, όπου μου στέλνει και ο λογιστής μου ο Γιώργος, Γιώργο μου, κλείσε το ραδιόφωνο σε παρακαλώ.
3: Δεν γίνεται αυτό.
0: Αυτές τις συζητήσεις.
2: Ο δικαστής ήταν γκάγκστερ.
0: Λέει, παιδιά, καμία σχέση. Απολαυστικότατο.
3: Ναι.
0: Με ικανοποίησε, λέει, μέχρι εκεί που δεν πάει.
3: Ναι.
0: Και όλα καλά. Ποιο είναι το δίλημα. Τι θα γίνει, λέει, τώρα. Δηλαδή, κάθε φορά που το βλέπω για μπάνιο θα βλέπω το.
3: Α. Την προδιαθέτει αυτή.
2: Να μην μπαίνει στο μπάνιο.
1: Ναι. Και
2: αυτή γιατί μπαίνει στο μπάνιο την ώρα που ο άλλο μπαίνει.
5: Πού οφείλεται καταρχά, πιστεύετε ότι.
3: Στο κρύο το νερό.
5: Το κρύο το νερό. Μήπως έκανε αυτό το μηχάνημα που φουσκώνει.
3: Όχι.
0: Τι είναι αυτό, Γρηγόρη, για μίλα μου γι' αυτό λίγο.
3: Τρομπέτα λέγεται.
5: Είναι τρομπέτα λέγεται.
0: Τι τρομπέτα.
5: Είναι μηχάνημα. Είναι αυτό το μηχάνημα που βάζει μέσα το πουλί σου και κάνει φουσκώνει και μέχρι.
0: Πώ το κάνει.
5: Εντάξει, υπάρχει ένα ειδικό μια συμπίεση αέρα και μεγαλώνει.
0: Τρομπάρι.
5: Μεγαλώνει για ένα διάστημα, ναι.
2: Πολλά ξέρει, Γρηγόρη.
0: Τρομπάρι το πουλί σου.
5: Τρομπάρι, ναι.
0: Αλήθεια λε.
3: Να το.
2: Έτοιμο!
0: Επίθεση!
5: Αυτό ακούς την ώρα που το κάνεις.
0: Και γιατί το τρομπάρεις?
5: Για να φουσκώσει, κάνεις
2: και
5: μια.
2: Γιατί
5: αυτό.
2: Όχι!
5: Έλα, μωρέ, δεν. Έλα, γιατί η Παναγή μου το δεν το ξέρω.
0: Πρώτη φορά τα ακούω.
5: Πρώτη φορά τα ακούω.
3: Παναγή, το ρώτα μας τώρα.
5: Πρώτη φορά τα ακούω.
0: Ένα σου πω κάτι, γιατί δεν μου κοπιέσαι.
5: Όχι, κάνει, λέγε.
2: Μια χαρά, εσύ τι θες εμείς, γιατί κάνουμε το σταυρό μας.
0: Να σου πω, Γρηγόρη.
5: Ναι, ναι.
0: Και αυτό, δηλαδή, έρχεσαι σε αισθητήση όταν το κάνεις.
5: Ναι, φίλε.
2: Γρηγόρη, εσύ πρίζεσαι αυτό.
3: Να το πάλι.
0: Τι έγινε.
3: Το υπηκό.
0: Αυτό τώρα.
3: Ωραία, ποιο είναι το πρόβλημα.
0: Γρηγόρη, κοίταμε λίγο.
2: Το πρόβλημα ήταν να μάθουμε που τα ξέρει ο Γρηγόρης όλα αυτά.
3: Υπάρχει πρόβλημα γιατί τώρα δεν την πιστεύει κανένας κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, αν βγει με αυτό να πει, ας πούμε, στο γάμο του Τσερέλα που ήταν όλες με τα αυτά και,
0: ναι,
3: και οι άλλοι
0: ναι,
3: με τα σπίτω.
0: Ναι, ναι.
3: Αν βγει αυτό στην παραλία, θα τον κοροϊδεύουν.
0: Θα τον κοροϊδεύουν.
3: Και θα λένε, γράφει κοίτα.
2: Ο φίλος ο Γιώργος είναι φυσιολογικό και εγώ είμαι έτσι. Μη μου στείλει φωτογραφία, Γιώργο.
3: Πού το πα. Θα λέει η Οικονομάκου, η Ευγενία Σαμαρά, όλες ήταν καλεσμένες. Θα λένε, κοίτα, ο γκόμενος της Ρούλας, κοίτα, FIFA. Κατάλαβες. Δεν ξέρουν όμως ότι. Και αυτή θα βγαίνει και θα λέει, παιδιά, είναι τζίνι. Το τρίβεις και βγαίνει το τζίνι από μέσα. Ή το βλέπετε έτσι μικρό και γυαλιστερό.
2: Υπέροχο όνομα.
0: Τζίνι.
2: Βάλε το κανένα θαύμα τζίνι.
3: Ναι.
5: Εντάξει, πάντως υπάρχουν αυτά τα μηχανήματα που κάνουν, φουσκώνουν λίγο και μεγαλώνουν.
2: Μπορεί, παιδιά, να μην έχει κάνει μηχάνημα.
0: Δηλαδή, τις προτείνουμε να χρησιμοποιήσουν ένα τέτοιο μηχάνημα.
2: Αφού είναι μια χαρά, γιατί να τις προτείνουμε.
0: Είναι μια χαρά όταν ερεθίζεται.
2: Και τι θέλει αυτή, να είναι συνέχεια μια χαρά.
3: Ας βάλει κάλτσα. Γνωστοί καλλιτέχνες βάζανε κάλτσα για χρόνια στη σκηνή.
0: Τι καλλιτέχνες βάζανε κάλτσες.
3: Πολλοί καλλιτέχνες βάζανε κάλτσες.
0: Για να φουσκώνει.
3: Αθλητικές κιόλας, αυτές τις μεγάλες χοντρές.
5: Εμένα μου είχαν πει κάποτε ότι ήταν.
3: Βάλε κάλτσα. Με το που μπαίναμε σε αυτό το χώρο, πες λίγο, μην τα λέω εγώ. Η πρώτη πρόταση
5: μου λέγανε,
3: τα κανάλια
5: μπορεί,
3: ήταν να βάλε κάλτσα.
5: Μου, έτσι όπως φαίνεται έτσι. Το παντελόνι σου, μου λέει. Ότι μάλλον
0: φαίνεται το παντελόνι σου φουσκωμένο, Γρηγόρη μου.
5: Εσύ θα πεις, άμα θα
3: κοιτάξεις. Δεν κοιτάω το πουλί σου.
2: Σήκω πάνω, σήκω πάνω.
5: Γρηγόρη μου.
2: Σήκω τώρα πάνω.
3: Κάτσε, όταν είσαι καθιστός και περνάει από δίπλα.
0: Για να το
3: τι βλέπεις.
0: Ναι, κάτι πετάγεται εκεί, βλέπω τώρα εγώ. Μην το πιάνεις, ρε, θα το δούμε μόνοι μας.
3: Βλέπεις.
2: Δεν σήκω Παναγί
5: πάνω. Δεν βάζει κάλτσα.
2: Ο Γρηγόρη είναι πεταχτούλη.
5: Δεν βάζει κάλτσα.
3: Τι ξαφάνισε, δεν
5: βλέπει. Εσύ πάει προς τα μέσα.
1: Να πάρτα.
3: Ξαφάνισε, ναι.
2: Γιώργο, για σήκω πάνω.
3: Για μα κόθω, εγώ θα.
2: Έλα, Γιώργο, σήκω πάνω.
3: Δεν μπορώ, έτσι μόνο
5: τι κάνει τώρα, κοιτά τα πουλιά των άλλων.
2: Εγώ σήκω πάνω.
0: Νίκο, για σήκω και σήκω.
3: Δεν μου το έχουν κάνει αυτό για να πάω μπροστά σε αυτό το χώρο.
0: Ούτε του Γιώργου πετάει τίποτα.
5: Κοιτάζει το Γιώργο.
3: Μα σκοτώ θα. Θα πάνε καμπάνε.
2: Πάνω να δούμε.
0: Συγκρίνουμε τα πουλιά μας τώρα.
2: Μετά δυσκολεύεται να κάτσει η Γιώργος.
5: Πώς θα κάτσω τώρα, τι να κάτσω, πού να το πάω, από εδώ ή από εκεί.
0: Τι θα κάνει τώρα η κοπέλα.
5: Τι να κάνει, μωρέ, τι να κάνει, αφού είναι μια χαρά. Τι να κάνει.
2: Τίποτα, τίποτα καλό.
1: Τίποτα.
0: Μάλιστα.
5: Μια χαρά δεν είναι η κοπέλα.
2: Παναγία, έχει καταλάβει ότι μόνο εσένα έχει πηγαίνει προς τα πίσω.
5: Το αποτέλεσμα δεν είναι.
3: Α, το πουλί μου ήσυχο, αυτή μια χαρά την κάνει. Δηλαδή.
5: Να σου πω, το αποτέλεσμα δεν είναι ότι τελικά μια χαρά έγινε
2: ναι,
5: η ιστορία.
2: Γιατί τώρα δημιουργεί πρόβλημα κι αυτή.
3: Όχι, απλά πήρε να μοιραστεί την εμπειρία τη μαζί μα.
2: Μα μου λένε εδώ πέρα οι ακροατές ότι είναι και φτωνών τα πουλιά έτσι.
5: Πώς?
2: Όπως είναι το φτωνό.
3: Μικρό στην αρχή, μεγάλο μετά.
5: Καταρχάς πρέπει να σου πω κάτι. Έλα. Αυτό συμβαίνει. Εγώ α πούμε από τότε που πάχυνα.
3: Γρηγόρη, σταμάτα να μιλάω.
2: Αμάρκησε εγώ κι εγώ.
5: Καλά σου το λέει. Πω. Από τότε που άμα παχύνεις, δηλαδή όταν είσαι αδύνατος και δεν υπάρχει λίπος στην κοιλιά, φαίνεται κανονικά όλο όσο παχύνεις μικραίνει. Εμφανισιακά πάντα ξαναλέω. Εμφανισιακά.
3: Όχι τη στήση, μετά τη στήση.
5: Μα το υπάρχει, λέει, τι κάνει. Κόβεται, χάνεται. Εμφανισιακά όμως, όταν βλέπεις ότι δεν είναι κάτι.
3: Δεν έχεις ξεκάθαρη εικόνα.
5: Όχι, ναι. Ναι. Η κοιλιά πολλές φορές.
3: Ναι, αλλά ο άνθρωπος όμως τώρα λέει ότι είναι γυμναστηριακός αδύνατος ψηλός τούμπανο.
5: Όχι.
2: Ρε παιδιά, να σας πω κάτι, τι σημασία έχει. Πέρασε καλά μαζί του. Γιατί
3: πέρασε
2: το
3: πολύ
2: πρόβλημα.
3: Καλά.
5: Ναι, αυτό μας ενδιαφέρει, ρε φίλε.
2: Δηλαδή, μην είναι και αυτή τώρα κομπλέξο.
3: Ναι. Καλά, είναι κομπλέξο γιατί σου λέει ότι θέλω να το βλέπω κιόλας μακρουλό, ωραίο.
2: Θέλω να το βλέπει, τι να πω τώρα, δηλαδή, τι κατάσταση είναι αυτή. Εσύ μαζέψου, κρύψου.
5: Τι θέλει να το βλέπει, να πάει να κοιτάξει για μένα ντοκιμαντέρ να βλέπει ελέφαντες.
6: Τι να μας κάνει ο Ιούνις.
7: Τι να μας κάνει.
6: Ένας Ιούνις μόνο δεν φτάνει.
7: Πόσα να μας δώσει κι αυτός.
6: Πρωινό σφαίρα 102,2.
0: Πώς μπορείς να είσαι ήσυχος όταν ένα πλήθος, θα έλεγα, από ψηφιακές απειλές μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σου? Με το Vodafone Business μπορείς. Γιατί σου δίνει υπηρεσίες Vodafone Cyber Security και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύεις την επιχείρησή σου από hacker. Βρες τη λύση online προστασίας της επιχείρησής σου στο vodafone.gr/business. Λοιπόν, κάπως έτσι ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα. Την πρώτη μας ώρα και κάπως έτσι φτάσαμε στα πολύ λίγα λεπτά πριν το ρολόι του Σφαίρα δείξει 7 ακριβώς. Σήμερα Τρίτη 30 Ιουνίου 2026 και σε πολύ πολύ λίγο εδώ υποδεχόμαστε Γρηγόρη Αρναούτογλου, Γιώργο Λιανό, Νάνση Αντωνίου, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Αυτή είναι η πεντάδα μας και σήμερα εδώ παρέα θα είμαστε στο Σφαίρα 102,2 μέχρι και τις 10. Και σήμερα έχουμε Beat the Bomb και σήμερα τελευταία μέρα για φακέλους. Θα δώσει ένα χιλιάρικο, πεντακοσάρικο, χιλιοπεντακοσάρι. Θα κλείσουν έτσι για την σεζόν 2025-2026 οι φάκελοι με μετρητά. Θα μοιράσουν, ναι. Οπότε 211-7007-931 το τηλέφωνο. Το λέω έτσι από νωρίς το πρωί για να είσαστε προετοιμασμένοι σε όλους εσάς που θέλετε να πάρετε μέρος στα μετρητά που μοιράζουμε κάθε μέρα. Τώρα, έχει σημασία να ξέρεις από πού παίρνεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου, γιατί το θέμα δεν είναι να πετύχεις το καλό μία φορά, αλλά να το βρίσκεις εγγυημένα καθημερινά. Στα Lidl καθημερινά θα βρεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά που έχουν περάσει αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους και φτάνουν στα χέρια σου με φουλ εγγύηση. Και το εννοώ. Τα Lidl εγγυώνται ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος από τα φρούτα και τα λαχανικά σου, θα σου επιστρέψουν την αξία τους. Όποιος ξέρει λοιπόν, ξέρει τι σημαίνει εγγυημένα φρέσκο, νόστιμο και ποιοτικό, ξέρει και πού θα το βρει. Ένα τραγούδι έμεινε. Αμέσως μετά το break των 7 και αμέσως μετά σύσσωμη πεντάδα του πρωινού του Σφαίρα να πάμε παρέα μέχρι και τις 10. Μην φύγει κανείς, τραγούδι break και επιστρέφω.
6: Καλοκαιράκι, θα τρελαθώ. Καλοκαιράκι, σου έρχομαι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Ω!
1: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
2: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
3: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
2: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
4: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
3: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
1: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες. Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Απρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7. Αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
7: Ας πιούμε σε αυτό.
8: Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
9: Φραπέ, χαλαρά.
10: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
11: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
10: Ανανέωση.
11: Ανοιχτό μυαλό, αντράκης, κυρακέτη μου.
12: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
10: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
13: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
14: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
15: Κολλάω το υπάς πίσω από τον καθρέφτη. Ευκολία σου λέω.
14: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου. Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
15: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
16: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το IPAS θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. IPAS, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
17: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
18: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
17: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκή ανταφλών και...
18: Νιώστε ασταμάτητοι.
17: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ανταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
19: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
20: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
21: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι τολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας,
22: ντολμάς!
21: Όπου κι αν πας,
22: ντολμάς!
23: Ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς!
24: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
21: Go, go, go, go!
25: Τα καλά πράγματα
0: Βάρτα. Διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
2: Τέλειωσε το Λύκειο. Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
5: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελα να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: Μπορεί να αλλάζουν όλα γύρω μας, αλλά κάποιες γεύσεις μένουν μέσα μας για πάντα. Όπως η γεύση του ελληνικού καφέ. Η ιστορία των καλοκαιριών μας. Τώρα, αυτή η αίσθηση αποκτά νέα μορφή. Η Nikkel Coffee Company και η El Greco παρουσιάζουν τον ελληνικό κρύο. Ρίζες από το χθες, vibes από το σήμερα.
25: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό,
26: είστε έτοιμοι? Ένα που είμαστε έτοιμοι. Τα βασανά μου. Που πέρασα εγώ.
27: Ναι.
26: Έλα ρε παιδί μου.
28: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
29: Γρηγόρης Αρναούτο.
26: Γρηγόρης Αρναούτο.
30: Να τα βραχιάσα.
31: Πρωινά ξυπνήμα δεν έχουν, είχα χαλάσει πάρα πολύ.
32: Γιώργος Διανός.
33: Πούτο, τι πλάσμα έχεις εσύ, κουκλής.
34: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
35: Να σε δω.
36: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή.

0: δυο μέτρα. Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δυο μέτρα.
1: Κάποιος με φέρει τρακατό. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
2: Στα τεξ. Ο Νίκος Καλούδη. Νίκος Καλούδη.
3: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
4: Ένα,
2: τρία, δύο, ένα.
4: Γεια!

0: Καλώς το Γιώργο.
1: Μόλις μπήκα. Είναι σημαντικό η πρώτη καλημέρα της ημέρας.
0: Καλώς το Γιώργο, το Γιωργάκι.
1: Τι ωραία.
0: Τι γίνεται.
1: Τι ωραία που είμαστε σήμερα.
0: Πάρα
1: καταπληκτικά.
0: Πολύ. Είναι μια ωραία μέρα.
1: Θα έχει πάρα πολύ ζέστη σήμερα, το ξέρεις.
0: Όντως.
1: Μπήκα στα μάξη και έγραφε 26.
0: Φαντάζομαι. 36-37 για πλάκα.
1: 7 παρά 25.
0: Δεν είναι λογικά πράγματα αυτά.
1: Δεν είναι λογικά πράγματα αυτά. Κλιματική αλλαγή συμβαίνει γύρω μας.
0: Climate change.
1: Climate change. Έτσι, τα είχε πει αυτά. Αρναούτογλου, τα λέει χρόνια. Δεν ακούτε.
0: Ο Σακούλης μας, τα έλεγε ο Σακούλης μας, αλλά δεν ακούμε. Λοιπόν, τελευταία μέρα του Ιούνιου σήμερα,
1: Τελευταία μέρα, ναι.
0: Τελευταία μέρα, 30 Ιουνίου. Άστο σήμερα. Το σχολείο του παιδιού, το ενίκιο, τα κοινόχρηστα, το ρεύμα, τα αυτά. Όλα.
1: Μην αγχώνεσαι, ο Κυριάκος έχει συνάντηση.
0: Τι, θα μας δώσει τίποτα.
1: Με τα σούπερ μάρκετ και αυτά, τους υπευθύνους εκεί πέρα για να κοντρολάρει τις τιμές.
0: Άλλο ζωή.
1: Θα κάνει κοντρόλ.
0: Άλλο αυτό.
1: Ουναή. Παπ, στο κέντρο. Κάκρα, κάτω η μπάλα.
0: Πήγε, μου λέγε η Ελένη, πήγα λέει εχθές, πήρα μπανάνες αρακά, ένα σακουλάκι αρακά, μπανάνες και κρεμμύδια.
1: Ναι. Αφού έχει τη μάη μου μες στο σπίτι, τι να πάει.
0: Και έδωσα, μου λέει, 10 ευρώ. Θα έδινες ποτέ 3.500 για να πάρεις αρακά, μπανάνες και κρεμμύδια?
1: Τι λέει ο Πασοκτής, τι 3.500?
0: Όχι, πέστε μου.
1: Πολλά χρόνια πίσω.
0: Όχι, πέστε μου, αλήθεια. 3.500 θα έδινες ποτέ? Που εμένα θυμάμαι μου ότι ο πατέρας μου ένα χιλιάρικο και πέρναγα μια εβδομάδα.
1: Ναι, έχεις περάσει έτσι.
0: Συγγνώμη, αλλά τώρα τα θυμήθηκα. 3.500 φίλε. Είχες 3.500.
1: Ένα χιλιάρικο να περάσει μια εβδομάδα ο Μάρκος.
0: Τόσα μου.
1: Έπαιρνες 10.000 και το μόσταρες. Το κράταγες μέχρι την Τετάρτη για να δίνεις ότι έχεις 10.000.
0: 10.000.
1: Θα το σπάσω, θα μου το χαλάσετε.
0: Πόπο φίλε. Λοιπόν, μεγάλη γιορτή σήμερα. Χρόνια πολλά στον Απόστολο, στην Αποστολία και στον Μελίτον. Είναι των Αγίων 12 Αποστόλων σήμερα.
1: Αποστόλη, χρόνια πολλά σε όλους τους Αποστόλιδες. Χρόνια πολλά. Όλη.
0: Επίσης να πούμε ότι σήμερα είναι η μέρα των αστεροειδών. Καθιερώθηκε λέει 3 Δεκεμβρίου του 2014 με τη σχετική διακήρυξη που υπέγραψαν περισσότεροι από 100 αστροναύτες, επιστήμονες και καλλιτέχνες. Και διοργανώνεται κάθε χρόνο στις 30 Ιουνίου. Η πρωτοβουλία ανήκε στον Άγγλο αστροφυσικό Brian May, γνωστό λέει στο ευρύ κοινό, ναι, από τις μουσικές του επιδόσεις ως κιθαρίστας των Queen.
1: Πάλι
0: και τον γερμανό σκηνοθέτη Γκριγόρι Ρίχτερς.
1: Ρίχτα Γκριγόρι.
0: Στόχος της εκδήλωσης είναι η ευαισθητοποίηση της επιστημονικής κοινότητας του κοινού των κυβερνήσεων και των φιλανθρωπικών οργανώσεων για την απειλή που υφίσταται η Γη από τους αστεροειδείς και η ανάγκη για την προστασία του πλανήτη.
1: Έχουμε πρόβλημα, αλήθεια είναι. Κοροναγράμματα παίζουμε τους εμάς κάθε μέρα, μπορεί να σκάσει ένα μπαμ και γεια σας, θα προλάβουμε να φιληθούμε.
0: Παϊγή,
1: δεν θα βρει
0: δηλαδή
1: παπάς να θάψει.
0: Τίποτα, όλοι
1: έτσι,
0: μας.
1: Έτσι χαθήκαν οι δεινόσαυροι.
0: Αλήθεια λες, ναι, τώρα. Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος.
1: Κάθε
0: Γιώργο
1: πρωί που ξυπνάμε να κάνουμε το σταυρό μας, δεν έπεσε αστεροειδής.
0: Γιατί τώρα μου βάζεις κι άλλο άγχος τώρα.
1: Έτσι
0: έχω
1: θέλω. Έτσι θέλω να περάσει το καλοκαίρι σου.
0: Μα είναι.
1: Μια λαγοκέφαλο.
0: Έχω το λαγοκέφαλο, μου βάζεις και τον αστεροειδή δηλαδή μέσα. Για όνομα του Θεού.
1: Λαγοκέφαλά μου μέσα.
0: Για πάμε στο σαν σήμερα με τον Γιώργο Λιάνο.
2: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σαν σήμερα? Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
3: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
1: 1859, ο ρυψοκίνδυνος Γάλλος ο Ζαν Φρανσουά Γκραβελέ, γνωστός και ως Σαρλ Μπλοντέρ, είναι ο πρώτος που διασχίζει τους καταράκτες του Νιαγάρα σχηνοβατώντας. Ακροβατός ένα γίνει. Άκου τι έκανε άλλος, λέει, έτσι θέλω να με θυμούνται. Και δεν έπεσε.
0: Και εγώ έχω κάνει μια ανάβαση στον Όλυμπο και νόμιζα ότι είχα κατακτήσει το.
1: Ποιο είναι το πιο ρυψοκίνδυνο πράγμα που έχεις κάνει στη ζωή σου?
0: Το πιο ρυψοκίνδυνο που έχω κάνει.
1: Πώς θα ήθελες να σε θυμούνται, ρε Παναγή? Δεν πρέπει να κάνεις κάτι παλαβό.
0: Τι να κάνω παλαβό?
1: Τι να πω για τη βάφτιση του Λεάνδρου?
0: Τι παλαβό ήταν η βάφτιση του Λεάνδρου?
1: Κάτι πρέπει να. Για σκέψου το λιγάκι. Δούλεψε το λίγο στο μυαλό σου.
0: Θα το δουλέψω, θα δω, θα κάνω comeback.
1: 1884 εγκαινιάζεται ο σιδηροδρομικός σταθμός Πελοποννήσου στην Αθήνα σε σχέδια του Ερνέστου Τσίλερ. Αποτελεί μικρογραφία του σιδηροδρομικού σταθμού Σικιφτσι της Κωνσταντινούπολης.
0: Α, μοιάζουμε με το Σικιφτσι.
1: Τα είχε πάρει εργολαβία αυτός, δεν γύρναγε εδώ πέρα όλες τις αναπτυσσόμενες τότε πρωτεύουσες και έκανε δουλίτσα. Μάλιστα. 1912 ο υπολογαγός Δημήτρος Καμπέρος με το αεροπλάνο Δέδαλος πετάμε μέσα ταχύτητα 110 χιλιόμετρων την ώρα, επιτυχάνοντας παγκόσμιο ρεκόρ.
0: Μάλιστα.
1: 1934 αναταραχή στο ναζιστικό κόμμα της Γερμανίας με την αμφισβήτηση του Αδόλφου Χίτλερ. Τελικά ο Φιούρερ επιβάλλεται πως σκοτώνοντας 77 στελέχη του κόμματος.
0: Να.
1: Έτσι. Κυριάκο, δεν ξέρω. Άλλοι τους διώχνουνε. Μάλιστα. 77 λέει κατά άλλους 400 άτομα. Το επεισόδιο αυτό θα μείνει στην ιστορία ως η νύχτα των μεγάλων μαχαιριών. Έτσι καθαρίζανε παλιά. 1948 το τρανζίστορο θα την καταστήσει τη λιχνία του ραδιοφώνου. Ανακοινώνουν τα εργαστήρια Bell.
0: Γιώργο, το πρόλαβε το τρανζίστορ.
1: Να παίζει το 48 λέει ρε. Τι να προλάβω. Τι...
0: Δεν αυτό, ξέρω πόσο είσαι.
1: Εμείς αυτό γνωρίσαμε.
0: Πάτε τι... όλοι τραβιέστε, δεν καταλαβαίνουμε.
1: Πού να καταλάβεις τώρα. 1992 κρίνεται στην Ελλάδα από τη Χούντα το αυτόματο διαζύγιο. Τα έλεγε ένας φίλος μου. Έχει κάνει και καλά η Χούντα. Έφτιαξε δρόμους. Να, αυτόματα διαζύγια. Μέχρι εκεί όμως, ε. Μην ανοίγεστε. Το 93 ο Αντώνης Ομαράς προχωρά στην ανακοίνωση της ιδρυτικής διακήρυξης ενός νέου κόμματος της πολιτικής άνοιξης. Λες να κάνει κίνηση σήμερα. Ο Σαμαράς. Για να ξυπνήσει ο εφιάλτης.
0: Τι σκέφτηκες, βρε άτιμε.
1: Μήπως σήμερα είναι η μέρα. Γιατί αυτός κάτι έχει βγει, κάτι έχει μπει, κάτι λένε ότι κάθεμε στον καναπέλη και ξεκουράζουμε. Άμα το κάνει σήμερα θα είναι σημαδιακό. Λοιπόν, 96 το 4ο συνέδριο του Πασόκ αναδεικνύει τον Κώστα Σιμίτη πρόεδρο, αφού επικρατεί το Άκη Τσοχατζόπουλ. Μαύρη μέρα για τον Πασόκ.
0: Τον κάνει μαύρη μέρα. Σιμίτη, παιδιά, με το χέρι.
1: Είναι αυτό το έργο μακέτο, μακέτο. Τι χάσαμε τώρα αν είχαμε Άκη, αρχηγό του Πασόκ. Τι, που είχε μια γκλαμουριά, ένα αυτό άλλο με τι ελιέ. Ήταν μια μιζέρια. Συγγνώμη δηλαδή, που το λέει έτσι ήταν. Έβλεπε το Σιμίτη και λέει θα φάω φακέ. Ενώ με τον Άκη, τον Τζοχατζόπουλο, ένα σατοπιόν, είναι αυτό, ένα σοζιλιζέ.
0: Ήταν πιο έλεγκαν.
1: Ήταν, ρε φίλε, τώρα γάμο στο Παρίσι, ιστορίε. Υποβρύχια.
0: Εμείς τα πληρώσαμε όλα αυτά, έτσι, ναι. Ξέρεις.
1: 2011, βομβαρδισμένο τοπίο θυμίζει πλατεία Συντάγματος και γυροδρόμη κρίσιμη ψηφοφορία του μεσοπρόθεσμου προγράμματος στην Ελληνική Βουλή και τα εκτεταμένα επεισόδια έξω από αυτή κάνουν το γύρο του κόσμου μέσα από τα ειδησογραφικά πρακτορία και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Βιτρίνες καταστημάτων σπασμένες, τραπεζικά καταστήματα καμένα, μάρμαρα διαλυμένα. Χαμός έχει γίνει. Από θανάτους, σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή του 2012 ο Θήμιος Καρακατσάνης. Ο Έλληνας ηθοποιός και σκηνοθέτης του θεάτρου διακρίθηκε κυρίως σε αριστοφανικούς ρόλους. Και σαν σήμερα έχει γεννηθεί το 39 ο Γιώργος Γεννηματάς, το 58 η Λίνα Νικολακοπούλου, το 66 ο Μάικ Τάισον, το 75. Άσχετο, αναβλήθηκε ο αγώνας που έχει να κάνει ο Ζαμπίδης. Πάει λίγο αργότερα, δεν ξέρω κάτι έχει. Ο Μάικ Τάισον, το 75. Άσχετο, αναβλήθηκε ο αγώνας που έχει να κάνει ο Ζαμπίδης. Πάει λίγο

0: ότι είναι ένας γάμος που ήθελα να πάω.
1: Ποιος γάμος?
0: Κατάλαβες.
1: Ποιος γάμος, πού ήθελες να πας?
0: Μαρία Σάκαρη, λεπτομέρειες του γάμου με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Ναι. Θα είναι μικρός, λέει, 500-600 καλεσμένοι.
2: Καλά. Για κριτικός...
0: 600 καλεσμένους είχα εγώ.
2: Για κριτικός μικρός είναι.
0: Τι εννοείς?
2: Στους κριτικούς γάμους είναι, αν είναι κριτικός ο γάμος.
0: 1500 άτομα.
2: Τουλάχιστον.
0: Ναι.
2: Ο μικρός κιόλας που δεν μου ήρθαν και αρκετοί και θα τους μιλήσω αύριο.
0: Θα ήθελα να είμαι σε αυτό το γάμο.
2: Θα ήθελα, θα τους
0: ναι,
2: πήγαινε
0: ναι, και καλά παιδιά και ο Κωνσταντίνος και η Σάκαρη.
2: Πού τι ξέρεις είμαι εγώ?
0: Τι?
2: Πού τους ξέρεις?
0: Τι ξέρω, έχω ακούσει ρε παιδί μου.
2: Έχεις
0: ξέρω
2: ακούσει.
0: Και ανθρώπους που, ναι, που είναι στην παρέα.
2: Μάλιστα.
0: Τους. Και λένε ότι είναι παραγωγή.
2: Είναι ο γάμος της χρονιάς δηλαδή θα είναι.
0: Ποιος θα είναι?
2: Μπρούνο Τσερέλας.
0: Όχι τώρα, ο γιος του πρωθυπουργού παντρεύεται.
2: Μα έχει εδώ afterburn, βλέπω εδώ.
0: Κάτσε
2: πέρα.
0: Κάτσε τώρα
2: και
0: λίγο.
2: Και οι υπόλοιποι εδώ, κουμπάρε στα μαχαίρια. Η χειρή απουσία της Βάσος Λασκαράκη, να σου πω, και η Λασκαράκη να ήταν εκεί, δεν την πρόσεχα. Είχε τόσο κόσμο. Και μπαίναν όλες μέσα στην κάμερα για να βγούνε.
0: Ναι, αλλά γιατί η Λασκαράκη όμως δεν πήγε στο. Νάνση, μήπως ξέρεις γιατί η Βάσο Λασκαράκη δεν πήγε.
2: Γιατί μουράκησε το γυαλί, λέει.
0: Σε γάμο Τσερέλα και η Κορομάκου. Κάτι έχει γίνει όμως, δεν
2: κάτι
0: μπορεί.
2: Ρε Νάνση, είδες πολλές ρεπορτάζ. Να το, και δεύτερο πρώτο σέλιδο και η άλλη εφημερίδα. Γιατί η Κορομάκου δεν κάλεσε τη Βάσο Λασκαράκη?
0: Ορίστε, και μετά μιλάω που με έκλασε Ντέμι.
2: Τώρα, τώρα το κατάλαβα. Τώρα το κατάλαβα. Μετά από 48 ώρες.
0: Με το Μανόλα.
2: Εμφύλιος του
0: είναι αυτό. Εδώ δεν πήγε η Λασκαράκη στην Κορομάκου.
2: Παρασκήνιο μεγάλο.
0: Αυτά είναι προβλήματα, έχεις δίκιο.
2: Να σκάσω εμεί. Ωραία, πάμε εμεί στι ειδήσει τη ημέρα. Πού είναι το αγόρι?
3: Δεν θα έρθει
2: το αγόρι.
3: Δεν θα έρθει.
2: Α, για το καλούδι το κάνει αυτό. Το δήλωσε χθες, καλά κάνει άντρας.
0: Όχι, για την Πέμπτη αντιλώ. Το δήλωσε.
3: Σήμερα πάμε. Τρίτη αντιλώ, δεν
2: ναι.
3: είναι.
2: Ναι. Πάμε στις ειδήσεις ημέρας, παρακαλώ.
4: Τα νέα της ημέρας.
2: Ο Τσίπρας ρημάζει, άκου το ρήμα, ρημάζει και αποστελέχει το Πασόκ. Ποιοι πάνε, ποιοι ετοιμάζονται και ποιοι το σκέφτονται να πάνε. Να σου πω κάτι κι εγώ τώρα, αν ήμουν Πασόκ, στο Τσίπρα θα πήγαινε. Είναι πιο είναι. Είναι σαν το γάμο της Οικονομάκου.
0: Δηλαδή... θα τα συγκρίνουμε όλα με το γάμο της Οικονομάκου σήμερα.
2: Είναι παιδί μου το πολιτικό event, ας πούμε, του, εδώ τώρα, του μήνα.
0: Μάλιστα.
2: Τραβιέται ένας Τσίπρας τώρα. Δηλαδή, πας, βγήκε η Μέρκελ.
0: Ναι, είναι

0: μόδα τώρα.
1: Η Μέρκελ χθες και τον στήριξε τον Τσίπρα πολύ.
0: Αλήθεια λες.
1: Είπε για το δημοψήφισμα.
2: Τι είπε?
1: Το όχι, λέει, δεν σήμαινε ποτέ έξοδο από το ευρώ. Λέει, εγώ το ήξερα, το είχα συζητήσει με τον Αλέξη από την αρχή.
0: Τον έδωσε.
1: Άκου
0: δηλαδή
1: την πλάτη. Ούτε τον έδωσε.
2: Τον έδωσε, ίσα ίσα.
1: Του έκανε πλάτη. Ότι αυτό, λέει, είχε να κάνει με το αν έχει τον κόσμο στο πλευρό του. Είπε η Μέρκελ. Η go back, κυρία Μέρκελ, και εσείς.
2: Α, το κάνανε για να δούμε αν είμαστε μαζί του, όχι για να αλλάξει κάτι.
1: Ακριβώς. Και η Μέρκελ το ξέρε, λέει.
2: Και λίγο χρειάστηκε να κάνει δημοψήφισμα για να δει.
1: Ακριβώς. Για να δει, έχω τον κόσμο στο πλευρό μου.
0: Κατάλαβες.
1: Αυτά τα κομπάκ τα ξέχασε δηλαδή. Ήταν, μήπως ήταν και παράσταση, δεν ξέρω. Μήπως πηγαίναν αυτοί και κάνανε ότι μαλλιοτραβιώσαν.
2: Γιατί δεν κόψαμε εκεί εισιτήρια.
1: Δεν ξέρω. Μητσοτάκης από το ανακαινισμένο κέντρο υγείας σε Γάλλιο. Βήμα-βήμα υλοποιούμε τη δέσμευσή μας για ένα καλύτερο εσύ. Δημοτικά τέλη. Μείωση για τα παλιά ακίνητα. Αύξηση για τα ακριβά και τα νεόδμητα. Δείτε παραδείγματα.
0: Πες μας ένα παράδειγμα.
1: Έχει πολλά. Μάλιστα, από το Υπουργείο Εσωτερικών.
0: Έλα, Γρηγορή.
1: Το νέο σύστημα υπολογισμού του φόρου βασίζεται στην αντικειμενική αξία, την παλαιότητα και τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου. Επιφέροντας μειώσεις σε παλαιότερα ακίνητα και αυξήσεις σε νεόδημητα υψηλής αξίας. Αυτό που είπα πριν. Από 1η Γενάρη 2028, η ίσπραξη των δημοτικών τελών θα αποσυνδεθεί πλήρως από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Μπα, τι μου λες, με το σύστημα να προσομοιάζει τη διαδικασία καταβολής του ένφια. Θα είναι άλλο δηλαδή. Θα είναι κανένα ψηφιακό εκεί, θα κάπως. Υπόχρεοι για την καταβολή του τέλους είναι οι ιδιοκτήτες, οι επικαρποτές ή οι νομείς των ακινήτων. Από εδώ και πέρα δεν καταλαβαίνω τίποτα.
0: Έλα, βρε, Παναγιώτη,
1: ενώ σε περίπτωση ηλικία. Εσύ μου είπες να σου πω. Ξεκινούν από αύριο ηλεκτρονικές εγγραφές και μετεγραφές σε Yell και PAL. Ελστάτ, άλμα 14,4% στις οικοδομικές άδειες το πρώτο τρίμηνο του έτους.
0: Είδατε.
1: Χτίζει ο κόσμος. Εγώ έχω μάθει ότι.
0: Τι έχεις μάθει.
1: Ναι. Yeah, ότι έχουν φτάσει. Χτίζει,
0: Προκάτ Καραγιαννάκη, άμα θέλετε.
1: Παρότι όλα τα οικοδομικά υλικά έχουν φτάσει στα βάνη, ρε φίλε. Παράκριβα.
0: Ποια τα?
1: Τα οικοδομικά υλικά.
0: Η αλήθεια είναι αυτή,
1: τα
0: γιατί.
1: Τα μπάζα! Για τα μπάζα! Ένας 15χρονος έπιασε 158 λαγοκέφαλους και κέρδισε το πρώτο βραβείο στο κυνήγι των τοξικών ψαριών. Τι λέει ο ίδιος.
0: Παιδιά, ξέρετε τι σκεφτόμουν για αυτό το πιτσιρίκι. Πραγματικά. Δηλαδή τώρα, με την είναι αυτό που μας έλεγε ο φίλος του Γιώργου, ότι με την απόφαση αυτή να πληρώνονται μόνο οι επαγγελματίες ψαράδες, το πιτσιρίκι πήγε και έβγαλε ένα σκασμό λαγοκέφαλος και θα πάρει φράγκο.
1: Θα πάρει από τα καταστήματα που έχουν πει ότι όποιος μας φέρει το μεγαλύτερο. Αν και αυτός έπιασε πολλούς μικρούς, τον είδα.
0: Α, ναι. Και δεν πληρώνεται. Πληρώνεται για
2: αυτό. Πού ήταν, σε ποια περιοχή?
1: Κάπου κάτω, εκεί στην Καλυθέα. Εκεί σε αυτό το ύψος. Στην παραλία, εκεί κάτω. Τίποτα κανονικά, από το λιμάνι.
2: Α, εδώ,
1: από το λιμάνι, Καλάμι, από εκεί. Ναι, Αττική, παιδί μου, εκεί κάτω. Στο παλαιό Φάλιρο κοινό.
2: Okay.
1: Εκεί που κατεβαίνουν, κάνουν το ρεπορτάζ, που κάθονται αυτές με τα strings έξω στην παραλία. Εκεί είναι γιωμάτο λαγοκέφαλα.
0: Μάλιστα.
1: Θαμώνας πήγε να δώσει 100 ευρώ στην Ιουλία Καλυμάνη. Τρελός, ρε. Δεν παίρνω εγώ μπουρμπάρ.
0: Αλήθεια, πού στη Λαμία έγινε
2: παιδιά,
0: αυτό, Νίκο?
2: Το είδα αυτό.
0: Μα να σου πω κάτι, όλα τα περίεργα στο κορίτσι αυτό έχουν συμβεί. Είναι τρομερό αυτό.
1: Σε έβγαλε ένα κατουστάρικο και πέμενε και κάτσε να σου πω.
2: Ναι.
0: Γλυκούλα.
2: Έβγαινε τα μαλλιά από εδώ, από εκεί. Τι τραβάει.
3: Θα μου πεις το τόπετο από παπαγάλος.
1: Άλλος με την αντιμεταναστευτική ταινία που απαγορεύτηκε στη Γερμανία και την ανέβασε ο Μάσκ στο X. Δεν είμαι ναζί, λέει ο σκηνοθέτης. Μη σας φαίνω, επειδή είμαι ξανθός και τα λοιπά. Μεξικανός Batman κυνηγά κλέφτες μηχανών και τους δένει σε κολόνες. Τι είναι αυτός, ρε φίλε? Ο Batman του Λάγος Δε Μορένο ακινητοποιεί άτομα που θεωρεί ύποπτα για κλοπές μοτοσυκλετών στο Μεξικό. Τουλάχιστον 5 άνδρες βρέθηκαν δεμένοι με ταινία σε κολόνες στην περιοχή Λάγος Δε Μορένο. Ρε, τι κάνει αυτός. Της πολιτείας Χαλίσκο μέσα σε 10 ημέρες. Ο δράστης αφήνει δίπλα στα θύματα του μοτοσυκλέτες και αναγράφει μηνύματα, ισογραφίζει σύμβολα στα πρόσωπά τους ως υπογραφή των πράξεών του. Οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν έρευνα για τα περιστατικά, αντιμετωπίζοντας τους δεμένους άντρες ως θύματα παράνομης κράτησης και επιθέσεων. Απλήξη.
0: Nice.
1: Παρά την αποθέωση του δράστη από χρήστες των κοινωνικών δικτύων, η αστυνομία τονίζει ότι η αντιμετώπιση της εγκληματικότητας πρέπει να γίνεται μέσω νόμιμων διαδικασιών.
0: Σωστό.
1: Μας πάρει τη δόξα. Ρε το Batman. Για τα σματάκια.
0: Μωρέ, καλά τους κάνει. Καλά τους κάνει.
4: Καλοκαιράκι, θα τρελαθώ. Καλοκαιράκι, σου έρχομαι. Πρωινό

0: Πολλά αλλάζουν τελικά, τα σπίτια, οι συνήθειες, οι ρυθμοί μας, οι ζωές μας. Αλλά υπάρχει και κάτι που μένει σταθερό, κάτι που το βρίσκεις πάντα εκεί. Στο τραπέζι, στο ψυγείο, στην καθημερινότητά σου. Από το 1988 μέχρι και σήμερα. Γιατί δεν χρειάστηκε ποτέ να γίνει κάτι διαφορετικό για να ξεχωρίσει. Ήταν ήδη στην κορυφή και παραμένει εκεί το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Σε αυτό το τόπο το νερό το λέμε Ζαγόρι.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω αν ήξερες ότι μέσα από την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω μπορείς να προσφέρεις μερικούς από τους πόντους που έχεις μαζέψει από τις αγορές σου στην Αβίν για το έργο του Make a Wish Ελλάδος. Και πραγματικά είναι απίστευτο πόσο εύκολα μπορείς να βοηθήσεις να εκπληρωθεί η ευχή ενός παιδιού με σοβαρή ασθένεια. Μπες και εσύ στην εφαρμογή Αβίν Κερδίζω, χάρισε όσους πόντους θέλεις και η Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει, κάνοντας πραγματικότητα ακόμα περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.
2: Λοιπόν, πάμε να δώσω και εγώ ένα καλάθι γεμάτο κρέατα από τον Ανδριόπουλο. Έτσι, από νωρίς το πρωί να ξεκινήσετε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Μάρκετ κρεάτων και τροφίμων Ανδριόπουλος με άριστη εξυπηρέτηση, με φιλικό προσωπικό, με μία κάρτα επιβράβευσης για να κερδίζετε πόντους και να έχετε προνόμια αγορών. Με διανομή κατοίκων εντελώς δωρεάν για αγορές άνω των 30 ευρώ και φυσικά με πακέτα κόμπο τώρα μουντιαλικά καταπληκτικά. Μπείτε ανδριόπουλοsmarket.gr να δείτε πολλά πολλά περισσότερα. Τώρα για το καλάθι στέλνετε μήνυμα στο Viber 6936101022 Ανδριόπουλος και το ονοματεπώνυμό σας. Τι έγινε, Γιώργο?
0: Τίποτα, σταυρό κοπιά με βάρα η καμπάνα.
2: Να πω ένα χρόνια πολλά στη φίλη μου την Αποστολία, τη Ζωή, που ξέρω θα κοιμάται σίγουρα τέτοια ώρα, αλλά δεν πειράζει, εγώ θα
0: είναι
2: το πω.
0: Τον Αποστόλο σήμερα.
2: Σημασία.
1: Ναι, τον ναι. Παιδιά, σταμάτησε στην εκκλησία εγώ πριν έρθω.
0: Ορίστε.
2: Αλήθεια.
1: Πρώτα απ' όλα σήμερα γενέθλια ο Νικόλας μου.
0: Άντε ρε.
2: Αλήθεια.
0: Χρόνια πολλά.
1: 17.
0: Και εδώ να βγάλεις Αποστόλη το παιδί.
2: Έλα ρε, να τον χαίρεστε. Χαιρόμαι. Κουμπάρε μου. Χρόνια πολλά!
1: Ο Νικόλας θα μπορούσε όντω να.
0: Νικόλας Απόστολος. Απόστολος Νικόλας.
2: Απόστολος Νικόλας. Ωραίο. Ναι.
1: Παιδιά, δεν το είχα συνδυάσει. Σας την έχω πει την ιστορία ότι κάθε πρωί εγώ πήγαινα σε αυτό το εκκλησάκι που είναι των Αγίων Αποστόλων και προσευχόμουν. Και κάποια στιγμή όταν ήταν να γεννήσω τον Νικόλα, είχε πάρει όλο το μήνα, δεν ερχόταν με τίποτα αυτό το παιδί.
2: Ναι.
1: Μου λέει ο γιατρός πρέπει να ορίσουμε ημερομηνία.
2: Ναι.
1: Και λέω εγώ εντάξει, okay, θα ορίσουμε την ημερομηνία. Μου λέει 30 Ιουνίου. Okay. 30 Ιουνίου θα έρθω να γεννήσω.
2: Mm.
1: Μετά συνειδητοποίησα ότι γεννήθηκε την ίδια μέρα με τον Αγίον Αποστόλο που ήταν το εκκλησάκι που πάντα πήγαινε.
2: Όντως.
1: Ναι.
2: Μάλιστα.
1: Το οποίο είναι. Και τώρα ήταν ανοιχτό, έτυχε πέρασε, αφού ήρθα μόνη μου, γιατί όταν περνάω με τον Γρηγόρη δεν ερχόμαστε από εκεί. Και σταμάτησα να ανάψω ένα κεράκι.
2: Γλυκούλα μου. Ναι. Λοιπόν, έλα, πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Έχουμε και τα φάκελα, έχουμε μετά και το βαλάντι. Έχουμε
3: τελευταίο
2: και τι δεν έχουμε.
3: Φάκελα,
2: τελευταίο, ναι. Ναι! 2.500 ευρώ σήμερα
0: έτσι,
2: τα φάκελα.
0: Έτσι το είπε ο Παναγιώτης μας.
4: Πάμε σε break και φάμαστε.
5: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τις ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
6: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
7: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
6: Και η νομική προστασία?
7: Προστασία, αλλά νομική.
6: Και η απαλλαγή?
7: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
6: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
7: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
8: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
9: Full και λίγα λες.
8: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
9: Εγγύηση? Τι μου λες?
8: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
9: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
8: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
11: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
10: Τρελό σερί.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ruby ginger lime. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
13: Σφαίρα 102.2.
14: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
15: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
16: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
17: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
16: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
18: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
19: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens επίπεδο 0.
20: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Avin στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Avin Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Avin τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Avin.
21: Φραπέ και χαλαρά! Ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
22: Αυτός είναι ο σκοπός!
21: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και
22: άντε και φυλάκια.
23: Ας πιούμε σε αυτό.
24: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
25: Φραπέ, χαλαρά.
26: Ήταν η Αθήνα κόμπο στο λαιμό.
27: Άρε καλοκαίρι, πόσο σ' αγαπώ.
28: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Φόρωσέ με, άρχοντα! Άρχοντα, ό,τι πει ο άρχοντα. Καλούδι. Εγώ ακολουθώ τον άρχοντα.
1: Καλούδι, μόνο σου τα είπε.
0: Καλούδι,
1: σου τα είπε. Συζητάνε εδώ πέρα τι ποσό θα δώσουν στα φάκελα.
0: Δηλαδή το χιλιαρικάκι που θα δώσω εγώ τώρα είναι πτέσμα. Είναι πτέσμα μπροστά σου
1: αυτά. Δεν είναι χιλιαρικάκι. Παιδιά, το πεντακοσαρικάκι σα χαλάει.
0: Το κύκνιο άσμα είναι. Θα κλείσουμε την ποσιακά με τριπλό τόλουπ.
2: Καλά, έχουμε κι άλλο μετά. Έχουμε κι άλλο μετά.
0: Καλούδι είπε πέντε.
2: Εσύ ξέπεσαι τα χίλια.
3: Εγώ που με τα φοιτικούλη που με αγαπάει και τον αγαπάω θα δώσω ένα χιλιάρικο.
0: Και η Παναγιά μαζί σας.
2: Έτσι μπράβο, έτσι. Ακριβώς.
0: Για να δούμε τον Αγίου Αποστόλο. Σήμερα είναι τα τελευταία φάκελα που παίζουμε παιδιά. Τελειώνει. Ας αυτό το παιχνίδι. Ας
2: τους Αγίους με τα φάκελα.
1: Μην τα μπερδεύεις.
0: Εντάξει, εντάξει, δεν ξέρεις καμιά φορά. Αποστολή, send. Αποστολή, you know, send 1000 euros. Receive.
4: Ούτο, πούτο, το φακελάκι.
5: Τα φάκελα.
1: Χτυπάει ήδη το 211-7-7-9-31, παιδιά, και γίνεται χαμός.
2: Τελευταίο
1: για να δούμε.
2: Φάκελο τη σεζόν.
0: Καλημέρα, θα καταγράψουμε τη στιγμή. Πού είναι το αυτό?
1: Εδώ το έχω, μην αγχώνεσαι.
0: Καλημέρα
1: ξεκινήσεις.
0: Και χρόνια πολλά τον Αγίον Αποστόλο σήμερα.
1: Κατέβασες το τέτοιο.
0: Καλημέρα.
2: Γεια σας.
0: Δεν μιλάτε όμως.
1: Μην είστε ντροπαλοί.
6: Θα σας κλείσω.
0: Θα τα χάσετε τα λεφτάκια.
2: Σας έκλεισε.
0: Επειδή δεν έχει σήμα στο μπάνιο.
6: Φιλάκια, γεια σας.
2: 2-11-7-7-9-31. 2-11-7-7-9-31.
0: 1000 ευρώ, τα τελευταία φάκελα της χρονιάς είναι αυτά. Του χρόνου με πλούσια δώρα. Ο τον τόπο
1: να είστε λίγο τελευταία. Αντωνίου για το ίδιο.
2: Καλημέρα.
7: Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Γεια σας.
7: Τι κάνετε?
2: Καλά
1: είμαστε
2: εσείς.
1: Τέλεια. Εσείς πώς είστε?
7: Καλά και εμείς.
1: Πώς σας λένε?
7: Νικολέτα.
0: Νικολέτα, είσαι η τελευταία της χρονιάς που θα παίξει τα φάκελα. Πώς νιώθεις?
7: Χαίρομαι πάρα πολύ. Προσπαθούμε πώς τις μέρες.
0: Έχεις ξαναπαίξει ποτέ κάποιο παιχνίδι δικό μας εδώ?
7: Είχα ξαναπαίξει τον Ιανουάριο.
0: Τι είχαμε παίξει, κουπεπέ, κουπεπέ?
2: Είχατε κερδίσει.
1: Δεν κερδίσει. Άρα μπορεί να ξαναπαίξει.
0: Λες να είναι το τελευταίο, το κύκνιο άσμα αυτού του παιχνιδιού για 1000 ευρώ. Τολμούμε. Και για να τα καταφέρεις, διαλέγεις τρία φάκελα από, βλέπω εδώ, σουβλάκια, κεραυνούς.
8: Κύριε Γιώργο, 2,5 δεν είπατε?
0: 2,5 είπε ο Παναγής.
2: 2,5 είπα εγώ, κότεψε.
0: 10 η ώρα τελειώνουμε.
8: 2,5 δεν είπατε.
2: Ναι, αλλά τι να κάνουνε, εδώ πέρα κοτεύουνε.
0: 10 η ώρα τελειώνουμε.
1: Εγώ 500 λέω, μην το παρατραβάς.
0: Αν κερδίσετε, περιμένετε. Αν κερδίσετε, περιμένετε εδώ κάτω, 10 η ώρα θα βγει και η Νάνση και ο Παναγής. Να πάρετε, εγώ έχω δώσει ένα, να πάρετε 1,5 από τον Παναγή και 500 από την Νάνση. Λοιπόν, τα φάκελα είναι μουστάκια, αγγελάδες, στόχος, ούφο, βούλες, ροζ, λουλούδια, κεραυνή και σουβλάκια. Διαλέξτε τρεις.
7: Να διαλέξουν τα παιδιά μου.
0: Τα παιδιά, όποιος θέλετε. Τι είπε, τι είπε αυτός?
9: Λίγο γρήγορα, λίγο γρήγορα.
7: Είπες, βούλες.
0: Βούλες, έβγαλα τις βούλες. Πώς?
7: Αγελάδα.
0: Αγελάδα.
2: Βούλες, στόχο, αγελάδα. Αυτά, τρεις θέλουμε.
0: Αγελάδα και στόχο, καλά άκουσα.
7: Καιρό.
2: Δεν μπορείτε. Όχι, όχι, περίμενε.
0: Στόχο ή ροζ, πείτε.
7: Ροζ, βούλες και αγελάδα.
2: Ροζ, βούλες και ροζ αγελάδα.
6: Τα πήρε, το καταλάβατε, έτσι.
0: Έρε και να είναι στο στόχο. Χω!
1: Λοιπόν, ξεκίνα, Γιώργο, δώσε.
0: Ξεκινάμε, παιδιά, και δίνουμε πλούσια τώρα. Ξεκινάμε τις αγελάδες.
2: Ωραία, ξεκίναμε τις αγελάδες.
0: Οι αγελάδες έχουν μέσα το 0. Όλοι ξέρουμε τι σημαίνει αυτό.
2: Πάμε για 4 και 3, πάμε για 5 και 2.
1: Πάμε
2: για πολλούς
0: συνδυασμούς. Για 6 και 1.
2: Για 6 και 1.
0: Το καλύτερο νομεράκι στα χέρια μας αυτή τη στιγμή. Πλησιάζουμε προς το χιλιάρικο. Ανοίγω τώρα τις βούλες. Και έχουν μέσα το 4. Τώρα πάμε ξερά για 3. Ξερά για 3. Λοιπόν, εγώ θα έχω και το στόχο εδώ πέρα, γιατί υπήρχε ένα debate να μου για το στόχο.
2: Ναι.
0: Και θα ανοίξω και το τελευταίο φάκελο που είναι ο ροζ. Και έχει μέσα για 1000 ευρώ τα τελευταία φάκελα της χρονιάς.
2: Το 7. 7 και 4, 11. Να δούμε και το στόχο τι είχε μέσα.
0: Ο στόχος είχε μέσα το 1.
2: Άρα δεν κερδίζαμε και μέσα.
1: Δείξε μας όμως που ήταν το 3.
0: Μισό λεπτό, δεν ήταν. Στο σουβλάκι είχε το 6. Στους κεραυνούς είχε το 8. Στις μαργαρίτες είχε το 5. Τα ούφο είχαν το 2 και τα μουστάκια είχαν το πολυπόθητο 3 που θα έδινε 1000 ευρώ. Δεν πειράζει, κάπως έτσι κλείσαμε τα φάκελα.
2: Εμείς ευχαριστούμε, φιλιά, φιλιά, γεια, γεια. Και κάπως έτσι αποχαιρετούμε τα φάκελα που μοίρασαν για αυτή τη σεζόν.
0: Χάσαμε και 2,5 και 5 να το παίξουμε μεγάλη και τρανή.
1: Έτσι λέγαμε την άλλη φορά και τα πήρε τα 4.
0: Χίστηκε το φάκελο στο τελευταίο παιχνίδι.
2: Είδες, τίποτα δεν είναι τυχαίο.
0: Αυτό ήταν.

0: Έλα, παιδιά, έχει ζεστούλα ήδη, το αρχίζετε και το νιώθετε στο πετσί σας, να πούμε.
1: Ναι. Από αν το φαίνεται, νιώθουμε, παιδιά, 26,5 είχε τώρα
0: που έχει πολλές ζέστες και πολύ ήλιο. Βλέπω ηλιοφάνειες, ωραίες. Πέφτουν και τα μελτέμια λιγάκι. Μήπως γι' αυτό αρχίζουμε και νιώθουμε
1: ναι.
0: τη ζέστη.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: μάλλον
1: ναι.
0: γι' αυτό. Θα έχει πολύ ήλιο, λοιπόν, μετά τον ήλιο, έτσι επειδή θα εκτεθείτε. Σίγουρα δώστε την επιδερμίδα σου τη φροντίδα που χρειάζεται με το Uniburn After Sun. Uniburn After Sun. Δροσίζει, καταπραίνει και αναπλάττει το δέρμα, ανακουφίζοντας άμεσα από κοκκινίλα και κάψιμο. Με υαλουρονικό οξύ και σουκραλφάτι ενισχύει την ενυδάτωση και επιταχύνει την αποκατάσταση, ενώ το γιαούρτι προσφέρει φυσική καταπραγητική δράση. Και άμα βάλετε από πάνω και γλυκό του κουταλιού, μην το φάτε, πλάκα κάνω.
2: Έλα, ρε, Γιώργο.
0: Με υπέροχο άρωμα, μήλι, παρή, φύγη, κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος. Βάλτε στο ψυγείο πριν τη χρήση για έξτρα δροσιά και όλους τους τύπους και άμεση ανακούφιση. Συγγνώμη. Ιατροτεχνολογικό προϊόν με ειδική πατενταρισμένη σύνθεση, ιδανική για τη διαχείριση των ηλιακών εγκαυμάτων με φυσικό τρόπο από τη Unipharma, φυσικά Uniburn.
1: Στίχημα να επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026 έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη την απόλυτη προσφορά γνωριμίας εν ώψη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Με την εγγραφή σου χρησιμοποιώντας το promo code Παγκόσμιο 2026 παίρνεις μία σειρά από δώρα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του 2026. Στίχημα, αν η στιγμή σου ανήκει, 21 plus, παίξε υπεύθυνα και νομίζω πως ήρθε η ώρα να μάθουμε τα νέα για το καιρό.
3: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
4: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Τρίτη σήμερα, 30 Ιουνίου, και πριν δώσει τη σκυτάλη ο Ιούνιος στον Ιουλίο, για να δούμε την εξέλιξη του καιρού για τις επόμενες ώρες, όπου η μέρα θα κυλήσει φυσικά με ηλιοφάνεια και πολύ ζέστη σήμερα, καθώς ο υδράγειος θα φτάσει και τους 37 βαθμούς Κελσίου, παρόλο που ο βοριάς κατά διαστήματα θα αγγίζει τα 5 με 6, πάρα πολύ τοπικά και πρόσκαιρο το μεσημέρι και τα 7 μποφόρ, με βαθμία όμως εξασθένηση από το μεσημέρι αργά και μετέπειτα. Η Τετάρτη, 1η Ιουλίου, φίλες και φίλοι, θα ξεκινήσει και θα κυλήσει με ήλιο και πολύ λίγα σύννεφα το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Η άνεμη πιο εξασθενημένη, θαλάσσια άβρα στα παράκτια που θα δροσίζει περισσότερο από ότι σήμερα. Δεν φαίνεται να ξεπερνά ο υδράγειος στους 35 με 36 βαθμούς αύριο το μεσημέρι κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Η Πέμπτη θα κυλήσει επίσης με λιακάδα, θαλάσσια άβρα στις ακτές, θερμοκρασία στους 35 κάτι βαθμούς, δηλαδή θα πέσει η θερμοκρασία με 2 βαθμούς συγκριτικά με την σημερινή ημέρα. Το επόμενο 48ωρο. Πάμε στην Παρασκευή, όπου αναμένονται και κάποιες τοπικές μπόρες, κυρίως στα ορεινά, το μεσημέρι και το απόγευμα, με τους ανέμους να μην αλλάζουν κάποια διεύθυνση ή ένταση. Η δυνατή θαλάσσια άβρα θα επικρατεί κυρίως στα παράκτια και τη θερμοκρασία να πέφτει λίγο ακόμη. Οπότε την Παρασκευή δεν θα ξεπεράσει ο υδράγειος στους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Μάλιστα, το Σάββατο, που δεν αποκλείεται να βγάλει κάποιες διάσπαρτες μπόρες, κυρίως στα ορεινά, θα το γυρίσει σε βοριά, μάλιστα δυνατό στα 6 με 7 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα πέσει κι άλλο. Δεν θα έχουμε πάνω από 32 με 33 βαθμούς Κελσίου, και την Κυριακή, όπου ο καιρός θα είναι πολύ καλός λιακάδα, αλλά με σχετικά δυνατό και πάλι βοριά, θα δροσίσει ακόμα περισσότερο, οπότε ο υδράγειος την Κυριακή, 5 Ιουλίου, δεν φαίνεται να ξεπερνά τους 30 μόλις με 31 βαθμούς Κελσίου. Να είστε όλες και όλοι καλά.
5: Και μετά, κρυωματάκι.
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Παιδιά, ξεφυλίζονται τις εφημερίδες. Όλα είναι γάμος Οικονομάκου. Δεν έχει τίποτα άλλο.
1: Παιδιά, ήταν το γεγονός της χρονιάς. Το περιμέναμε πώς και τι.
0: Μάλιστα. Τι λέει εδώ πέρα, κάτι φιλιούνται εδώ πέρα, κάτι γουφτώνονται. Γιατί δεν κάλεσε τη Λασκαράκη, πρωτοσέλιδο, σα το είπα και πριν.
2: Αν δεν την κάλεσε.
3: Αν δεν την κάλεσε, αφού
1: σταμάτα
3: και πριν.
1: Να τρώσω όλη την ώρα. Πώς θα βγεις στην παραλία.
2: Πώς θα σε πάμε, όπως είμαι. Είμαι μπαμπάτσικο μωρό.
0: Παναγίσο πυρκαγιά.
2: Καλοζωισμένο,
0: να. Μάλιστα, κάτσε στενάχωρα εδώ πέρα. Μία άλλη πήγε να πνιγεί στο Σαρακίνικο, την είδατε. Μην μπαίνετε μέσα μωρό όταν είστε στεβράκι και έχει κύμα. Φουσκώνει, ξεφουσκώνει, δεν ξέρετε που θα βρεθείτε. Θα σα κάσει κανένα μπούμε εκεί πέρα
1: και
0: δεν ξέρετε.
1: Αυτό.
0: Πάρα πολύ επικίνδυνο. Έτσι προσέχουμε, παιδιά. Στη Γερμανία είδε τι γίνεται με τον κάψωνα. Έχει πνιγεί πολλοί κόσμοι. Την πάνε βουτάνε στα ποτάμια, στι λίμνε, ό,τι έχει ο καθένα και δεν ξέρουν μπάνια. Δεν ξέρουν μπάνια. Ή το άλλο που δεν έχουν κλιματιστικά αυτοί εκεί πάνω.
1: Αυτό που δεν έχουν κλιματιστικά, γιατί δεν το υπολογίζανε, και στη Γαλλία που πήγαν κάποιοι φίλοι μου, υπήρχε ξενοδοχείο που είχε μόνο σε μερικά δωμάτια κλιματιστικό, γιατί εκεί πέρα ποτέ δεν έχει τόση ζέστη.
0: Παιδιά, είναι μαθημένοι οι άνθρωποι, να πούμε έτσι, είναι μαθημένοι σε θερμοκρασίες το καλοκαίρι 23, άντε να φτάσει 25. Τι κλιματιστικό να βάλουν, δεν το είχαν σκεφτεί ποτέ αυτό το έξοδο. Οπότε τώρα με την κλιματική αλλαγή.
2: Είπες κλιματιστικό.
0: Είπα κλιματιστικό.
2: Είπες κλιματιστικό.
0: Δώστε, αγόρι μου, πάσα.
2: Να διαβάσω για το Μαβένιο, γιατί την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Ο Μαβένιος λοιπόν αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια για τον αφιγραντήρα της και έγραψε ναυαρχίδα. Η Inventor ανταποδίδει την αγάπη και αφιερώνει στο Μαβένιο αυτό που θα πει ο Γιώργος σε λίγο.
1: Τι θα πει?
0: Τι θα πω εγώ, τι θες να πω?
2: Το επόμενο θέμα από την εφημερίδα.
0: Α, τίποτα, εδώ το Λιάγκα βλέπω. Με αφορμή και τη δικαστική διαμάχη που είχε ο Μάρκος Εφερλής που κέρδισε, λέει, με ένα φίλο του που του είχε καταχραστεί 350.000.
1: Α, το κέρδισε τελικά το ιστορικό.
0: Κέρδισε, ναι, ήταν από Έφεση, αλλά δεν εμφανίστηκε νομίζω κατηγορούμενος, ο οποίος ήταν και παιδικός φίλος, έχουν μεγαλώσει μαζί και κάτι τέτοιο περιέγραφε και ο Λιάγκας χθες το πρωινό του Αντένα. Έλεγε ότι και ο άνθρωπος που είχα εγώ εδώ πέρα που έκανε οικονομική διαχείριση ήταν φίλος κολλητός αυτό μέσα στο σπίτι μου, ο αδερφός τον Ατάλο, και λέει μάλιστα όταν έγινε η κόμπλα με κάποια χρήματα τα οποία τα έχει παίξει στο χρηματιστήριο, δεν ξέρω κάτι τέτοιο, βγήκε όχι μόνο αυτός να πει ότι είναι σκευωρία όλο αυτό, ότι δεν είναι δικά σου τα λεφτά, βγήκε και η χρηματιστηριακή από πίσω να στηρίξει τον άλλον και να αλήθεια, πει ότι ναι, όντως δεν έπαιζε ο Λιάγκας, λέει, τα λεφτά του. Δικαιώθηκε φυσικά πανηγυρικά και τον έφτιασε στο δικαστήριο.
2: Νάντσι, τώρα που το θυμήθηκα.
1: Παιδιά, πολύ δύσκολο αυτό τώρα.
2: Δύο λεπτά λίγο. Δεν έχω μετοχές στην εταιρεία σου.
0: Έλα.
1: Έχεις.
2: Ναι.
0: Ποιος είναι?
2: Τι έχουμε είπε? Μοιράσει μερίσματα.
1: Όχι, δεν ξέρω τι κάνει. Ο λογιστής, πάρε τον τηλέφωνο. Μην με συγχύζεις πρωί-πρωί.
2: Θα σου φάω το 5%.
0: Υπέροχα πλάνα μου δείχνει εδώ.
1: Εσένα, γιατί σε έβαλα εγώ στην εταιρεία μου?
2: Δεν πρέπει να πάρω μερίσματα από όσα έβγαλε.
1: Ό,τι έχει βγάλει ο λογιστής θα το πάρει. Πάρε 5 τώρα.
0: Έλα, Παναγία, ένα θέμα για σένα, δεν μπορώ να το περιγράψω.
2: Έλα, εγώ θα σου πω.
0: Είναι μια οικογένεια εδώ πέρα που οικογένεια με κάτι φίλου προφανώ. Κάτι έχουν λογοφέρει με κάτι διπλανού εκεί μέσα στην παραλία και έχουν ένα μωρό στην αγκαλιά. Και αφήνει το μωρό, πέφτει στη θάλασσα και πλακώνει τις φάπες.
2: Οχ, ναι!
0: Αθάνατο.
2: Εδώ Ελλάδα είναι.
0: Ελληνικό καλοκαίρι. Ελλαδάρα, φίλε. Ποιο μωρό και τα λοιπά είχε.
2: Παρατήσαν το παιδί μόνο.
0: Είχε κουλούρα. Να μάθει να επιβλέπει.
2: Για μένα το Μάρκος όταν ήταν μωρό μου είχε του μπάρει την κουλούρα.
1: Αυτή τώρα τι σχέση μπορεί να έχουνε? Του κοιτάζει το μωρό εντωμεταξύ.
0: Πάντω ήταν όλοι μαζί, παρέα, δίπλα-δίπλα.
2: Αυτό κάτι θα μπορεί να είναι σόι μου, να ξέρει.
0: Ναι.
1: Δεν σα πέτυχε το νουά την Κυριακή.
0: Όχι, ήταν υπέροχο. Το μοσχαράκι σα ήταν υπέροχο. Παναγία, δεν έχω ξαναφάει τέτοιο πράγμα. Τέτοιο λουκούμι δεν έχω ξαναφάει.
2: Να πω και μια καλημέρα εκεί στο Spark στη Βαριμπόμπη που τα παιδιά έκαναν όλοι εξαιρετική δουλειά. Όλοι όσοι δούλεψαν με μεράκι και πέρασαν πολύ ωραία. Και
0: προφανώ έκανα και έκπτωση για να το λέει συνέχεια.
2: Όχι, ρε, πέρασαμε καλά. Πλήρωσες
0: και τάχωσες και όλα.
2: Πλήρωσα, αλλά η αλήθεια είναι ότι κάνανε εξαιρετική δουλειά και δουλεύανε και γουστάρανε. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Ωραία ήταν, ήταν καταπληκτικά να το ξανακάνεις με το τρίτο παιδί εκεί.
2: Με το ποιο?
0: Το τρίτο παιδί.
2: Όχι, αγοράκι μου, εγώ τον άλλο μην πάω για στήρωση.
0: Γιατί, αφού δίνουν και 150 ευρώ το παιδί.
2: Αυτό ήτανε.
1: Τι εννοείς? Το πήρες απόφαση?
4: Αυτό που θα γίνω εγώ νονός τώρα πήγες για στήρωση.
5: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
6: Σφαίρα Tour.
7: Επόμενος σταθμός.
6: Η Γαλλική Ριβιέρα. Ο Σφαίρα 102.2 και το Manesis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σας στέλνουν ένα ονειρικό καλοκαιρινό ταξίδι στις κοσμοπολίτικες πόλεις της Γαλλικής Ριβιέρας. Ταξίδι για δύο με όλα τα έξοδα πληρωμένα. 7 ημέρες με διαμονή σε ξενοδοχεία 4 αστέρων με πρωινό. Αεροπορικά εισιτήρια μαζί με μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο. Ζήσε το δικό σου παραμύθι στη Νίκαια, στις Κάνες, στο Σαν-Τροπέ και σε άλλα εμβληματικά μέρη της Κιανής Ακτής. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2 και δήλωσε συμμετοχή. Για τα ταξίδια μας, πάμε Σφαίρα. Για περισσότερα ταξίδια με το Manesis Travel, μπες στο www.manesistravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα, Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Τώρα, η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Σφαίρα 102-2.
5: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: 4-day clearance από τα εντός. Μόνο για 4 μέρες, τελευταία κομμάτια και απίστευτες ευκαιρίες. Προλαβέ τα. Στρώματα Σέρτα και Royal Crown, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες, χαλιά βιοκαρπέτ, διακόσμηση και πολλά ακόμα. Από 1η έως 4 Ιουλίου, όλα σε τιμές μπαζάρ. Προβελεγγύου 6, Νέο Ηράκλειο. Περισσότερα στο 4dayclearance.gr. Μόνο για 4 μέρες. Μην το χάσεις.
7: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
8: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
9: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
10: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
11: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
13: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
14: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
15: Time out για Θράκων.
16: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
15: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
16: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
17: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
4: Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pazzi, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο outdoor living. Η κορυφαία ιταλική οίκη Outdoor Design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pazzi Outdoor Living, Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά. Casa di Pazzi.
18: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
19: Ιούνις Τσιγκούνις. Στις Τελαγόριες. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Μπράβο Παναγή, μας έκλεισες τα πάντα. Μπράβο Παναγή. Λέω και όπου φάθηκα. Κάτι έπαθα, τρελάθηκα. Παναγία μου. Λοιπόν, εδώ είμαστε,
1: παιδιά. Τι έγινε, γατάκια.
0: Είναι 8 και 10 ακριβώς και σίγουρα θα έχει αρχίσει η κίνηση εκεί στο κέντρο της Αθήνας και στα περίχωρα. Πάμε να δούμε τι κίνηση έχει, να συνδεθούμε με τον Βαλάντη, παρακαλώ.
2: Καλώς ήρθατε στο Βαλάντη Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
3: Έλατε κυρίες μου να πάω τα τραπέζια.
4: Γεια σου Βαλάντη.
2: Πέρα αυτού και αγκαβατούν. Άστο εδώ μυαλάρ. Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο. Πάω τώρα.
5: Έλα, καλημέρα, τι κάνετε, καλά είστε?
4: Βαλάντη, θέλω να σου δώσω μια πληροφορία.
5: Παρακαλώ.
4: Είναι ο φίλος μου ο Θάνος, 38.000 πόδια πάνω από τον Ατλαντικό, στην Emirates.
5: Τι είναι η μεταλλαγμένος, 38.000 πόδια, τι έχει?
4: Είναι εκεί, έχει 38.000 πόδια.
5: Είναι συνάδελφος είναι?
4: Όχι, είναι επιβάτης.
5: Επιβάτης, ναι, εντάξει.
4: Καλά, και εγώ επιβάτης. Okay,
1: έχεις γίνει πιλότος τώρα εσύ.
5: Εντάξει, είμαστε, εμείς είμαστε το κλαπ των 38.000 ποδιών.
1: Μάλιστα.
5: 38.001 έχω εγώ.
1: Κατάλαβα.
4: Εσύ στα πόσα πόδια είσαι?
5: Εγώ είμαι 3 πόδια έχω τώρα και ανεβαίνω.
1: Γεια σου ρε Βαλάντη.
5: Εκτός πια με πολλά.
4: Απονηρό ήτανε.
5: Ναι, αυτός είναι από Λευκούς, είναι ο καλύτερος. Γι' αυτό κάνει και τη λευκή νύχτα στη Νέα Μάκρυα. Θα κατέβω κάτω να...
1: Θα είσαι εκεί?
5: Θα στήσω πάγκο, εγώ έχω εκεί βρακιά κάθε χρόνο.
1: Κάτσε ρε
5: βρακιά,
1: Βαλάντη,
5: κάλτες,
1: περίμενε ρε Βαλάντη.
5: Ναι, εμείς το στηρίζουμε το εμπόριο, εμείς του παρεμπορίου.
1: Εγώ φοράω μόνο.
4: Εσείς του παρεμπορίου πάντα στηρίζετε
5: είναι
4: το εμπόριο.
5: Είναι ο ποταμός και ο παραπόταμος. Κατάλαβε, είναι το εμπόριο και το παρεμπόριο.
1: Εγώ φοράω μόνο CKS.
4: Βαλάντη, να σου φέρω και λίγο φέτα βαλμά να βάλει.
5: Φέρτε ό,τι μπορείτε τώρα, γιατί μας βάλανε εκεί οι δασμούς, οι σασμούς, θάμνους.
1: Στη φέτα βαλμά.
5: Όχι, τα κινέζικα που φέρνουν. Δεν άκουσε τι πάνε να κάνουν τώρα να μας καταστρέψουν. Εμείς βγάζαμε. Πόσα βγάζαμε.
1: Γιατί εσύ
5: μισό εκατομμύριο το χρόνο να πούμε τι να μας τα κόψουν όλα.
1: Ελληνικά βγάζει, πουλάζει.
5: Όχι όλα τα κινέζικα αυτά που φέρνουν κοντέινερ και τα λοιπά πάνε μου βάλουν δασμού τώρα να τα.
1: Μπορώ
5: να πληρώσω, κατάλαβες, τσίμα-τσίμα είναι.
1: Τσίμα-τσίμα
5: είναι. Το υλικοδρόμιο το έχω μόνος μου το βάβω με ασβέστη. Κάθε χρόνο, λες και μη τον Αργυρός. Τες μου τον ή και βγαίνουν και βάβουν.
4: Έχει βγάλει και άλλα νησιώτικα, μη λες μόνο αυτό.
5: Έχει βγάλει, είναι μικρός Πάριος.
4: Μικρός Πάριος.
5: Αυτό. Να σε πω και την κίνηση, να σε πω το ειδικό σου εθνικιά οδός Τίνκα είναι από το Μενίδη πάνω. Μέχρι το Μαρούσι, από τον Τσαχαρνέ μέχρι το Περιστέρι κάτω. Έχει κίνηση και στον ανεβασμό εκεί πέρα μπροστά στα ΚΤΕΛ. Κλασικά με το περάσει τις τρεις γέφυρες αρχίζει και αδειάζει λιγάκι. Αρχίζει και πια λίγο κίνηση στον κατεβασμό και στην Μεσογείο εκεί μπροστά στο Γαλάνδρι. Και έχει κίνηση και η μητά τη Ροφούλα εκεί πέρα που είναι κάτι αντιπροσωπείες, κάτι τέτοια που είναι πολύ καλά κλειδωμένες. Πολύ καλά μέτρα ασφαλείας, έχουν συγχαρητήρια.
1: Δεν κατάφερες.
4: Πήγες να μπεις.
5: Παπά και τα τσεκάρω εγώ. Τα τσεκάρω και τους λέω εκεί υπάρχει κοινό ασφαλείας.
1: Είναι κατάλαβα.
5: Σαν το Σφαγιανάκι.
4: Άρη Βαλάντη, αυτό είναι καταπληκτικό που
5: είναι,
4: κάνεις.
5: Βοηθάω.
1: Δηλαδή βοηθάω. Όλη τη δουλειά στην κάνεις.
5: Ναι, έρχονται, ανοίγουν το πρωί και με βλέπουν ταλαιπωρημένο εκεί πέρα και τους λέω μπράβο.
4: Κάνει τον κλέφτη.
1: Καθοδηγεί.
5: Ναι, εξαντλήθηκα. Αυτή η κίνηση έρθει, αυτό το ριζικό, θα να είστε καλά. Ετοιμάζομαι για Ρόδο. Πολύ δουλειά έχει πέσει από αυτό.
1: Δεν θα κατέβεις εσύ.
5: Θα κατέβω, μου είχε πει ο Γρηγόρης.
1: Έλα να μας κάνεις ξεφτύλα τώρα.
5: Του έχω ετοιμάσει μια πανοπλία για το λαγοκέφαλο απίστευτη. Σαν τον ύφεστο θα είναι. Αλήθεια. Τέτοιο πράγμα δηλαδή θα το δει η Μεντώνη και θα το βάλει στο μουσείο.
4: Ο Γρηγόρης.
5: Θα γυαλίσει κάτω από τον ήλιο, ναι.
4: Ρίση Βαλάντη, δεν θυμάμαι αυτό ο Άκης τι ψάρια μας είπε ότι τρώνε του λαγοκέφαλου. Η ροφή.
1: Οι σκορπίνες.
5: Ποιο τρώνε του λαγοκέφαλου. Εμείς το τρώμε όλοι πάντως. Δεν έχουμε πάθει τίποτα.
1: Αλήθεια.
5: Αλήθεια, ναι. Να το τρώμε στο σπίτι καθημερινά.
4: Βόμβα είναι ο Βαλάντης.
5: Είχα ένα παιδί χθες μου φέρει 158 κιλά.
1: Α, ο πιτσιρικάς σε σένα τα
5: έφερε. Ο δικός μου είναι αυτός.
1: Άντε ρε. Ρε.
6: Καλοκαιράκι, θα τρελαθώ. Καλοκαιράκι, σου έρχομαι. Πρωινό σφαίρα 100.

0: Εμφάνισμε συμφωνική ορχήστρα. Δύο εμφάνισμε. Στα Γιάννα, σε ένα φάκελο.
1: Μήπω πρέπει να κάνουμε. Είναι και αφορμή. Ναι, είναι και αφορμή να πάμε σε ένα πάρτι.
0: Έχω κλείσει με συμφωνική ορχήστρα.
1: Άντε μου αρέσει να κλείσει. Σιγά μου η Χαρούλα Αλεξίου. Έχει κλείσει με συμφωνική ορχήστρα.
0: Τώρα παζαρεύουμε το ρεπερτόριο.
1: Τι θε να πει.
0: Έχω ζητήσει πολύ απαιτητικά πράγματα. Το θέμα είναι παγκόσμιο κινηματογράφο.
1: Παγκόσμιο κινηματογράφο. Καλά, πε κανένα πετρέλι τώρα εσύ.
0: Όχι, έχω πει και το. Θέλω. Μέσα στον παγκόσμιο δεν είναι και Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Έχω βάλει το τόσα καλοκαίρια.
1: Για πες μου.
0: Τόσα καλοκαίρια!
2: Ό,τι να είναι.
0: Γιατί? Του Sam Smith το.
1: Μα θα πάθει χορδέσουμε.
2: Μια χαρά είναι, το βγάζω.
0: Λοιπόν, έτσι.
2: Με πήρε στο κλιματιστικό.
0: Έτσι. Γιατί άμα δεν έχει καλό.
1: Έχουμε και μια μαλαρική τίδα.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
2: Έχω ασφαλίσει τις πολιτικές μου χαρδές.
0: Δεν παθαίνω τίποτα. Έτσι, γιατί όταν πάει κάτι στραβά, τα λέγαμε και πριν, κανείς δεν ασχολείται με την ασφάλεια όταν άλλο πάνε καλά.
2: Αλλά όταν χρειαστεί.
0: Θέλεις να ξέρεις τι έχεις πραγματικά, γιατί δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι να ξέρεις τι σε καλύπτει πριν το χρειαστείς. Έτσι. Στο insurance market σου εξηγούν καθαρά τι περιλαμβάνει κάθε επιλογή για να μην έχεις εκπλήξεις μετά. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή.
1: Και η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, έχει το δικό της μήνυμα για το φετινό καλοκαίρι. Game over στο hangover. Green Mocktails με 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime, green με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Δεν περνάμε γρήγορα στα ζώδια, παιδιά.
1: Με την Άντση Αντωνίου, ναι, μην φτάσουμε στις 9 πάλι.
2: Α, κατάλαβες. Τώρα με θέλουν νωρίς.
3: Τα ζώδια της ημέρας.
2: Τα ζώδια της ημέρας, παρέα με τον Νίκο Οικονομόπουλο, που σήμερα έχει τα γενέθλιά του.
0: Γενέθλια, ναι.
2: Μαζί με τον Νικόλα το δικό μου.
0: Χρόνια πολλά, σε όλους.
4: Και η Αποστολία Ζώη γιορτάζει.
2: Αλήθεια. Α, ναι, Αποστολία. Χρόνια πολλά και στην Αποστολία. Χρόνια πολλά στους Απόστολους, στις Αποστολίες. Χρόνια πολλά.
5: Για κάποιο
2: σε
5: λόγο
2: όλους.
5: Σε συνάντησα και τώρα σε έχω χάσει. Ούτε δάκρυ μου δε σε έχει ξεφοριάσει.
2: Καλημέρα στην παρέα μας στο TikTok. Είμαστε live. Και εγώ και ο Νίκος Καλούδης. Νάντση Αντωνίου, Νίκος Καλούδης. Από που θέλετε μπαίνετε.
5: Όσα μας πονάνε.
2: Καλημέρα σε εσάς που είσαστε στον δρόμο, που είσαστε στην κίνηση, σε εσάς που πάτε σπίτι, σε εσάς που είστε ήδη στη δουλειά. Την επόμενη εβδομάδα τελειώνουμε, παιδιά, έχουμε ακόμα μέρες.
0: Τα έχουμε ετοιμάσει όμως.
5: Ποιος με ξέρει, ποιος
0: γεια σου Γιάννη, γεια σου Αναστασία.

0: προβλήματα βρίσκονται πια πίσω σας και μπροστά σας είναι μόνο η ευτυχία. Η σχέση σας δεν θα μπει στο μικροσκόπιο και έτσι θα έχετε τα περιθώρια να δράσετε όπως θέλετε. Υλοποιήστε κάποια παλιά σας σχέδια και θα νιώσετε καλύτερα.
1: Γεια σου Χριστίνα.
0: Περνάω στα ταυράκια, Ανούλα μου γλυκοφιλή. Εντοπίστε τις ιδανικές προϋποθέσεις για ανέλυξη στην εργασία σας, αποφεύγοντας τις παρερμηνίες και παρακάμπτοντας πιθανές παρεξηγήσεις. Θα έχετε την πολυτέλεια να κάνετε πειραματισμούς για να κατασταλάξετε στη στρατηγική που θα ακολουθήσετε. Άκουσες Γιώργο?
2: Άκουσα.
0: Καλημέρα στην Ελπίδα από Βόνιτσα.
1: Γεια σου Γιώτα.
3: Στο ξεκόβω.
1: Τσεκάρω.
3: Ποιος να ξέρει, ποιος να γεύει.

0: και στο Σφαίρα Πάτρας εκεί. Γεια σου Νικόλα. Θα σου πω.
1: Παιδιά, σήμερα λήγει και η απογραφή για τους ανελκυστήρες. Δεν ξέρω αν το είπατε αυτό το θέμα.
2: Όχι. Κάτι θυμάμαι.
1: Πρέπει να τα κανονομοποιήσετε, γιατί αλλιώς μετά δεν θα μπορείτε. Δεν ξέρω, κάτι πρέπει να κάνετε.
2: Και τι θα πηγαίνουμε τις κάλες.
1: Κάτι γίνεται, ναι, νομίζω.
2: Αν δεν το καταγράψω, δεν ανεβαίνω πια.
1: Να ρωτήσετε τους λογιστές σας.
0: Τι είναι, τι
2: μας ξεπουδαριάσατε, ρε.
0: Τι κάνουμε σήμερα.
1: Τη χρονολογία που τους βάλανε, κάτι τέτοιο.
2: Πρέπει να το δηλώσεις στον αλγιστήρα.
0: Γιατί.
2: Ναι. Αλλιώς με τα πόδια.
1: Ρωτήστε τους διαχειριστές εκεί στην πολυκατοικία σας, λογικά θα ξέρουνε.
0: Μα είναι εταιρείες, Νάνση. Πάει ο θύρωρος.
1: Το λογιστή σου.
2: Και άμα δεν τον πάει τον διαχειριστή.
1: Αν έχεις, αν είσαι ιδιοκτήτης.
2: Αν κάνεις περίεργος. Πόσο μου
1: λείψε μαζί σου. Αν βρίσκεστε μπροστά σε μεγάλα διλήμματα, επιβάλλεται να επανεξετάσετε τις αρχές σας για να ανακαλύψετε ποιες είναι οι αναστολές σας. Η ειλικρινής έρευνα θα σας δώσει απαντήσεις, αλλά και τη δυνατότητα να αλλάξετε τις προτεραιότητες που έχετε θέσει.

0: ετοιμάζω ένα πολύ ωραίο δώρο για τον, με τον Οικονομόπουλο.
1: Άστε.
0: Πολύ ωραίο. Κάνουμε ένα μεγάλο giveaway θα κάνουμε.
1: Λατρεμένος Νίκος Οικονομόπουλος, να του στείλω ένα γλυκό φιλί σήμερα που έχει τα γενέθλιά του, γιατί θα περάσω στα καρκινά, και να στείλω γλυκό φιλί στο γιο μου, στον Νικόλα μου, που σήμερα γίνεται 17. Δεν το πιστεύω ότι έχω γιο 17 ετών.
0: Απίστευτο.
1: Δεν απίστευτο.
0: Μπορεί να βγάλει δίπλωμα τώρα,
1: ας μην τα συζητήσουμε όλα αυτά.
2: Σε παρακαλώ τώρα, γιατί το χαλάς.
0: Απλά το λέγε, το έμαθα χθες, δεν το ξέρα.
1: Όλα θέλει να τα κάνει τώρα.
2: Αυτός δεν πρέπει να το μάθει.
1: Τώρα όλα, τα ξέρει ήδη.
0: Εγώ δεν ήξερα ότι στα 17 έχει αλλάξει. Βγάζει δίπλωμα.
1: Με συνοδηγό.
0: Α, οκ, οκ. Όσο
1: μου λείψε μαζί σου. Προς το παρόν εμείς βγάζουμε κάρτες εργασίας, γιατί είναι δουλευτάρα στο αγόρι μου.
2: Έτσι, μπράβο.
0: Μπράβο. Ήταν καλό.

0: επιβάλλετε τις επιδιώξεις σας σε νέο πλαίσιο, φροντίζοντας να ενεργήσετε με αυτοσυγκράτηση. Θα αναθεωρήσετε βασικούς τομείς της ζωής σας, καθώς και τη συμπεριφορά σας. Μην αφήνετε παλιά σας βιώματα να επηρεάζουν τις σχέσεις σας ή την προσωπική σας ζωή. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σου Αντώνη, γεια σου Γιάννα.
0: Γλυκιά μου Φρόσο, Effort Design. Σας έχω πει ότι έχει φερότερα έπιπλα.
2: Θα πάω να το πω κοντά μετά.
0: Θα πάει σήμερα.
2: Θα πάω σήμερα, θα πάω. Σε θέλω ακόμα. Έχω ιδέες. Δεν λειτουργεί
1: το μυαλό. Γεια σου Δέσποινα. Πρέπει,
0: δεν πρέπει. Και περνάω στα λιοντάρια. Ανακαλύψτε τα κρυφά σας ταλέντα για να περάσετε σε φάση δημιουργικότητας. Η ανάγκη σας για περισσότερη ποιότητα θα σας οθήσει να πάρετε πρωτοβουλίες. Οι αναβολές και οι αναθεωρήσεις τελειώνουν ώστε να μπορέσετε να αποφασίσετε και να ρισκάρετε. Γεια σου Αγγελική.
1: Απίστευτο να είσαι 17 χρονών.
0: 17. Είναι ωραίο πάντως να γίνεις
1: πολύ
0: μικρός ηλικία γονέας.
1: Πολύ, πολύ. Λόγια πολλά λένε για μας. Γεια σου Κατερίνα, γεια σου Πέτρο. Δεν ξεφιέσαι κιόλας για το γιο σου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να μ' αγαπάς όσο μπορείς. Δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς. Δεν αγαπηθείς. Αυτή η Φανούλα στο παιδικό τραγουδάκι. Πώς έχει γίνει τώρα μια φωνάρα αντρική πια.

0: Πέτρο.
1: Εμένα να ακούω.
0: Και περνάω στα παρθενάκια μας.
2: Χαιρομαι στο τυπιτζί.
0: Η επίγνωση και η συνεχής ανανέωση των μεθόδων σας σας εγγυώνται την επιτυχία στην εργασία σας και οι πράξεις σας θα αποφέρουν καρπούς. Εξετάστε τις συνθήκες και τις δυνατότητες που παρουσιάζονται για να προετοιμάσετε το έδαφος σε ό,τι ετοιμάζετε.
3: Γεια σου Αργυράκο
0: μου. Περνάω στους ζυγούς. Οι επαφές που θα κάνετε θα συντελέσουν ώστε οι σχέσεις σας να είναι δίκαιες και αξιοκρατικές. Θα έχετε την ευκαιρία να αναθεωρήσετε αρκετές από τις συνεργασίες σας και να βάλετε νέες βάσεις στον επαγγελματικό τομέα που θα είναι πιο προσοδοφόρες.

0: στη Βαγγελίτσα και στη Δίνα.
1: Καλημέρα.
0: Την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε με τον Γρηγόρη στην Go.
1: Καλημέρα και στο Βόλο. Όλη την εβδομάδα θα είστε.
0: Όχι, για τα γυρίσματα.
1: Σαββατοκύριακο.
0: Και περνάω στο Σκορπιό για να δω τι λέει το ζώδιό μου σήμερα. Πλησιάστε περισσότερο τους συνεργάτες σας ώστε να καταλάβετε τι θέλουν από εσάς. Εξισορροπήστε ανάμεσα στις προσωπικές σας επιθυμίες και τις δυνατότητές σας, προσπαθώντας να ενισχύσετε τον οργανισμό σας και μετά επιμέρους τομείς της ζωής σας.
1: Σαπόμερα στενά. Γεια σου Φένια. Κεντρικά. Έχασα το ζυγό.
0: Θα το πω μετά.
2: Μετρούσα με κοινά.
1: Γεια σου Βασίλη.
0: Καλημέρα στην αρχαία Ολυμπία.

σκοτώνω. Και περνάω στους τοξότες μας. Θα αυξηθεί η γοητεία σας και θα έρθουν καινούργια πρόσωπα στη ζωή σας. Παράλληλα όμως πρέπει να προσέχετε τον χειρισμό στα οικονομικά σας. Οπλιστείτε με δύναμη και αποφασιστικότητα για να βάλετε μπροστά τους πιο δύσκολους στόχους.

0: Καρπούζια Χωραίτη.
1: Καλημέρα καρπούζια.
0: Στην Δήμητρα από Νέα Μάκρη. Σκόρπιζε στη στάχτη. Γεια σου Νίκο Αρβανίτη.
1: Και τι απάντησαν τα καρπούζια.
0: Σκοτώνω το ψέμα. Έλα παιδιά, πάμε για καρπούζια.

0: από το Χριστί... στη Χριστίνα από την... Κάτσε να το βρω. Από τη Δομινίκη στη Χριστίνα της. Και περνάω στους εγώ καιρούς. Θα το αφιερώσω σήμερα το ζώδιο. Ναι. Μου το είπε και ο Βαγγέλης.
1: Τι είσαι ο Βαγγέλης.
0: Ο Βαγγέλης και η Ειρήνη είπαν να το αφιερώσω σε σένα.
1: Α, ωραία.
0: Αλλά εγώ το αφιερώσω στο Φάνο που επιστρέφουν με τη Μάγδα στην Ελλάδα.
1: Και σε μένα πώς θα το αφιερώσεις, δε.
0: Μεθαύριο.
1: Μα θα λείπω.
0: Τότε θα το αφιερώσω. Το μου λείπεις. Εκτιμήστε σωστά τις καταστάσεις και ακούστε τα λεγόμενα των άλλων αντί να παίρνετε αψήφιστα τη γνώμη τους, γιατί ίσως χάσετε σημαντικές πληροφορίες. Μην επιτρέψετε στην ισχυρογνωμοσύνη και στην παρορμητικότητά σας να γίνουν εμπόδιο στα σχέδιά σας. Ακούστε σήμερα τους άλλους. Θέλω να πάω στον υδροχό.

0: Ακριβώς. Παλέψτε με όλα τα θεμητά μέσα για να επικρατήσετε στις δυσκολίες ή στα προβλήματα που θα προκύψουν και θα βγείτε νικητές χωρίς να χάσετε κάτι στο οποίο έχετε επενδύσει. Οι υπερβολές που σας κουράζουν από κάπου πηγάζουν, αλλά όχι από εσάς. Γεια σου, Λεωνίδα Ιωάννου. Και κλείνω με τα ψαράκια. Εκμεταλλευτείτε τις γνωριμίες σας, συνεργαστείτε και συνυπάρξτε με άτομα που έχουν σταθερή βάση για να ωφεληθείτε. Ακούστε προσεκτικά τι έχουν να σας πουν οι άλλοι και ασχοληθείτε εντονότερα με τα οικονομικά σας, ειδικότερα με τα έσοδά σας. Να στείλω ένα γλυκό φιλί στη Ράνια Κωστάκη, που είναι το πιο γλυκό ψαράκι του κόσμου.
1: Και την Πέμπτη έχουμε πάρτι.
0: Και στο Μουσάρο θα τη βρείτε εκεί.
1: Στον Άλλου, στον Άλλου.
0: Στον
1: ναι.
0: Άλλου, βέβαια.
1: Σας περιμένουμε όλους.
0: Στον Άλλου τι ώρα θα είναι? Και έχει και μια έκπληξη η Ράνια, δεν μπορώ να την πω.
1: Ούτε εγώ μπορώ να την πω.
2: Η Ράνια μπορεί να την πει?
0: Όχι, μου να μην πω.
1: 9 η ώρα το βραδάκι.
0: Μην το

0: Δεν έχετε να πάτε πουθενά, δεν έχετε να φύγετε. Σφαίρα 102.2, πάμε σε γρήγορο break, ερχόμαστε πολύ σύντομα.
1: Σφαίρα Summer Party. Παρέα με τη Ράνια Κωστάκη. Ο Σφαίρα 102.2 σε προσκαλεί να ζήσεις την απόλυτη καλοκαιρινή μουσική εμπειρία δίπλα στη θάλασσα.
2: Εγώ θα πάρω καπετάνιο.
1: 5η 2 Ιουλίου από τις 9 το βράδυ στο Νάλου. Το πάρτι που ζητήσατε. DJ set Ράνια Κωστάκη και ένα special guest έκπληξη. Warm-up DJ Πέτρος Καράς. Αποχαιρετάμε τη σεζόν παρέα με ένα ξέφρενο Σφαίρα Party. Άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2 και κέρδισε δωρεάν ποτά για σένα και την παρέα σου.
3: Α4 τα περιπολικό εκεί.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
5: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
6: Green.
5: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
8: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
7: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
11: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε σένα που κάθε Κυριακή λες... Πάω!

0: ήρθε. Πω! Νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
2: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
3: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στο Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο Δημητριάδης.gr. Να δω.

0: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unique Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
1: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα, η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος κι αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
6: Ήταν η Αθήνα κόμπο στο λαιμό.
7: Άρε καλοκαίρι, πόσο σ' αγαπώ.
8: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Παιδιά, πώς θα πάμε εδώ, έχετε πει τίποτα, για να δω λίγο. Για να δω. Γιώργο,
1: έλα, τι θες, μωρέ.
0: Θα βάψεις το σπίτι σου.
1: Θα το βάψω. Μπράβο, θα το Γιώργο. Βάψω με βέχρο, σου λέω. Βέχρο για όλες τις επιφάνειες, παιδιά.
2: Έτσι,
1: για κάθε επιφάνεια υπάρχει κατάλληλη λύση από τη βέχρο. Βάφεις τύφους με σμαλτοπλάστ, ξύλα με σπαλτοξύλ, θερμοπροσώπησης με το επαγγελματικό Pro Fiber Elastic και πλακάκια με Tile Reno Paint. Όταν έχεις τόσες επιλογές από μια ελληνική εταιρεία με περισσότερα από 75 χρόνια παρουσίας, μπορείς να βρεις εύκολα αυτό που χρειάζεσαι για την ανανέωση του χώρου σου. Βέχρο και τελείωσες.
0: Εσύ, αγάπη.
1: Τελειώσαμε.
3: Εσύ,
0: μετά, μετά, μετά, μετά. Πάμε για διάλειμμα τώρα.

0: Λοιπόν, η ζωή μας έστειλε το μου email σήμερα και λέει, παιδιά, δεν θα σας το κρύψω, είσαστε παρέα μου, σας αισθάνομαι σαν φίλους μου, σας αισθάνομαι, λέει, σχεδόν σαν οικογένεια που θέλω να μοιραστώ το πρόβλημά μου μαζί σας, γιατί τούτη εδώ την ώρα που στέλνω το mail, με έχουν πάρει τα ζουμιά και κλαίω. Είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένη.
1: Γιατί τόσο στεναχωρημένη?
0: Είμαι, λέει, πικραμένη.
1: Γιατί αξίζει?
0: Μου έχει καταστραφεί όλο μου το καλοκαίρι.
1: Όχι και έτσι, ρε παιδί μου.
0: Σχεδόν κοντεύω να χωρίσω.
1: Αμάνω, ρε,
0: είμαι, λέει, παντρεμένη, λέει, με ένα παιδάκι. Το παιδί μας, λέει, εντάξει, δεν είναι, λέει, και τόσο μικρό, είναι 9 χρονών. Αλλά επειδή κάθε χρόνο που πηγαίνουμε διακοπές, πηγαίνουμε συνήθως 10-15 μέρες διακοπές με τον σύζυγό μου.
1: Large, έχετε λεφτά.
0: Η αλήθεια, λέει, είναι ότι και εγώ με τις αποσκευές λίγο, λέει, το παρακάνω.
1: Α.
0: Το παραδέχομαι. Αλλά έχω σοβαρό πρόβλημα. Δεν μπορώ. Θέλω, λέει, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα μου λείψει κάτι από το σπίτι μου στις διακοπές και δεν θα το έχω μαζί μου.
1: Γιατί εκεί που πάτε δεν έχει σούπερ μάρκετ.
0: Θέλω, λέει, όλα να τα έχω μαζί μου από το σπίτι. Όλα. Oh. Δεν χωράμε, λέει, ποτέ. Τσακωνόμαστε κάθε χρόνο, φεύγουμε, oh, λέει, πλακωμένοι με τον άντρα μου.
2: Με τι πάνε, με τι πάνε.
0: Και με το αυτοκίνητο. Δεν χωράμε, λέει, να αναπνεύσουμε, λέει, μέσα στο αυτοκίνητο. Θα το παραδεχτώ, δεν θα σας πω, λέει, ψέματα. Και φέτος, λέει, παιδιά, ήρθε και μου ανακοίνωσε ότι λόγω της συμπεριφοράς σου αυτή και της μανίας σου που έχεις να κουβαλάς μαζί σου όλο το σπίτι, γιατί εγώ, λέει, δεν μπορώ, έχω πρόβλημα, δεν θα περάσω καλά αν δεν πάρω αυτά που θέλω μαζί μου, δεν θα πάμε διακοπές.
3: Μέχρι και κατσαρόλες πέμπει. Εμένα θα πεις.
2: Ναι, αν είναι αντικολλητικό.
4: Γιατί αυτό που θα πας εκεί, τι θα σε βρει?
0: Γιατί η ομελέτα θα κολλήσει στο κανονικό.
4: Θα κάνω, θα κάθομαι τρίβω εγώ στις διακοπές. Θέλω το δικό μου, το καλό. Το έχω πληρώσει τόσα λεφτά. Θα το χαρούμε.
2: Παιδιά, πείτε την αλήθεια, Παναγία, τι τα κάνεις αυτά με την Ελένη?
0: Δεν τα κάνω, όχι, δεν παίρνω τηγάνια και κατσαρόλες.
2: Εγώ,
0: βέβαια, εγώ, τώρα, άκουσε με.
2: Εσύ τα κάνεις.
0: Τώρα που έχουμε το φαγητό του μωρού, την κατσαρόλα που έχει η Ελένη, πρέπει να την πάρω. Θα σου δώσω και μια κατσαρόλα την Παρασκευή.
2: Είναι τραγικό αυτό που κάνετε.
0: Πώς θα μαγειρέψω στο μωρό, μωρή Νάνση?
2: Όχι, κάτσε εγώ, σπίτι δηλαδή. Σου, αγόρι μου. Κάτσε σπίτι
0: και
2: σου.
0: Τι θες αυτό το παιδί μου νηστικό, Νάνση?
2: Θα μαγειρέψει μια άλλη κατσαρόλα, δηλαδή, γιατί να μην
0: την μπουτίνια έχει. Θέλει αυτό το μπουτίνι για να συντηρηθεί, θέλει να φάει.
2: Παιδιά, αυτό να πας διακοπές και να κουβαλάς μαζί σου κατσαρολικά, δεν το έχω κάνει ποτέ, μου φαίνεται τραγικό.
4: Ένα τηγάνι μόνο.
0: Η Νάνση που μου λέει τις προάλλες, έφερες το παιδί και δεν το έχεις φέρει κάτι να φάει, κάτι να τσιμπολογήσει. Εγώ δεν έβγαινα, είχα μαζί μου τα πάντα κάθε φορά που έβγαινα.
2: Άλλο να έχω μαζί μου τα πάντα όταν βγαίνω από το σπίτι μου. Σε περίπτωση που.
3: Αυτό λέμε και εμείς τι λέμε. Παίρνουμε
2: κάτι. Καλέ, στις διακοπές θα πάω εγώ και θα κουβαλάω τηγάνια και τέτοια.
3: Δύο τηγάνια, δύο κατσαρόλες.
2: Ποτέ δεν το έχω κάνει.
4: Για το τηγάνι είμαι υπέρ.
2: Για το τηγάνι.
4: Φίλε, κολλάνε τα πάντα. Δεν υπάρχει τηγάνι.
0: Αλήθεια είναι ότι κολλάνε τα πάντα.
2: Τι τηγανιτό δηλαδή δίνεται στο μωρό?
0: Όχι.
3: Αυτά τα σχαροτήγανα, μωρέ.
2: Τι δίνεται σχαροτήγανα? Τα παιδιά τρώνε σούπες.
0: Τώρα τίποτα.
4: Δεν μπορεί να τρώει προβατίνα.
0: Η γυναίκα του Ντούκη και θέλει να κάνει τα αυγά.
3: Έτσι. Τώρα αυτά δεν είναι.
2: Θα πάω εγώ στις διακοπές δηλαδή τώρα και θα κάθομαι να παίρνω κοιμάδες και να φτιάχνω τέτοια πράγματα.
4: Μια σπάτουλα σιλικόνης θα πάρεις για να μην το γδάρεις?
0: Βέβαια που θα καταστράφηκε να το γδάρεις το τηγάνι.
3: Πάει μετά το τηγάνι.
0: Βέβαια.
3: Αν με δεις εμένα στην Εθνική Οδό με το τηγόνι στο πόδι. Και δεν χωράμε άλλο.
2: Παιδιά, ειλικρινά σας μιλάω. Εγώ στις διακοπές θέλω να ξεκουράζομαι. Δεν θέλω ούτε να μαγειρεύω ούτε τίποτα. Όταν είχα τον Νικόλα μωρό.
0: Δεν έπαιρνες μαζί σου κάποια πράγματα?
2: Όχι.
0: Έλα, μωρέ, Νάντσι.
2: Μέχρι 6 μηνών το θύλαζα, οπότε δεν χρειαζόταν τίποτα. Και ναι, μετά, όταν μπήκε κουτάλι, όπου ήμασταν, ό,τι είχαμε, το έκανα κομματάκι και το έτρωγε.
3: Εμείς παίρνουμε και αυγοθήκες.
4: Λες και μεγάλωσαν στην Πίνδο.
2: Τι είναι αυτό το πράγμα?
4: Όπως σταματούσαμε
3: τρώγε. Κατώ αυγά μαζί μας. Κρατάμε και μια κότα.
0: Λοιπόν, παιδιά, πάμε τώρα να ασχοληθούμε λίγο με τη ζωή σας, παρακαλώ πολύ.
2: Τι ζωή σας?
0: Της ανακοίνωσε ότι δεν θα την πάει.
2: Από ό,τι καταλαβαίνω, ταιριάζεται.
4: Μπλοφάρι, αποκλείεται.
2: Και οι τρεις σας.
0: Λες να μπλοφάρει?
4: Εγώ πιστεύω μπλοφάρει και πρέπει να επιμείνει.
0: Λέει, παιδιά, αφού του είπα, λέει, να κλείσουμε εισιτήρια, δεν θα βρούμε, λέει, τίποτα και μου είπε ότι δεν θα πάμε πουθενά. Δεν μπορώ, κουράστηκα, βαρέθηκα.
4: Να
0: πάει
4: να πάρει αυτές τις σακούλες που ρουφάνε τον αέρα με την ηλεκτρική σκούπα και να του πει, να ορίστε, τα πακέτα.
2: Που έχετε βρει λύσεις, δεν σας πιστεύω. Τι ξεφτύλεσαι
3: εσείς?
0: Και ρουφάει τον αέρα και μικραίνει αποσκευή.
4: Βάζεις όλα τα ρούχα εκεί στη σακούλα, τα ρουφάς. Καπακώνει, ναι, αυτό μετά, ανοίγεις, βάζεις την τάπα, τέλος. Και γίνεται από
2: βαλίτσα. Καταλαβαίνω ότι τα έχετε ζήσει όλα αυτά και τα κάνετε.
0: Εγώ φέτος στη Ρόδο μια στράτα θα την πάρω. Αλλά ευτυχώς θα έρθει ο Νίκος με το πλοίο, θα μου τη φέρει ο Νίκος.
2: Μα εσύ, το θέμα είναι ότι κάθε φορά που έρχεσαι φορτώνεις τον Νίκο. Είναι τραγικό αυτό το πράγμα.
3: Παναγίνει να πάρω και το τρέιλερ μαζί.
0: Με αμάξι έρχεται, Ρενάντς. Τι φορτώνω τώρα, τι θα πάθει δηλαδή?
4: Δεν πα τραμπολίνο.
2: Για να πα εσύ διακοπές, επιβαρύνεις τους άλλους.
0: Η στράτα του παιδιού μου σας πείραξε.
2: Δηλαδή θα είναι το παιδάκι του πίσω και θα πέφτουν οι στράτες πάνω στο κεφάλι.
4: Ποιο είναι ο στράτος Διονυσίου, Λέανδρο τον έβγαλε.
2: στράτο. Θα κάθεται η Σοφία και θα τη λένε είναι του μπέμπι.
0: Μα πού θα ακουμπήσω το παιδί με τη στράτα κάθεται.
2: Κάτσε σπίτι σου άμα δεν μπορείς.
4: Άστο στο πάτωμα. Στο έτσι, έτσι μεγαλώσαμε κι εμείς.
0: Τι έπαθα.
4: Τι έπαθα. Ας. Δεν πέφτει από το πάτωμα.
0: Πάτωμα. Ναι, καλά.
4: Ναι, πού πήγε.
0: Πέθει. Έρωτα την Άντση ναι. Που πέσε με τα μούτρα κάτω και άνοιξαν τα χείλια του τρεχανέματα.
4: Καταγγείλω.
0: Αφού εσύ μου πες να το κάνω.
4: Στο πάτωμα κάτω.
0: Στο πάτωμα τον είχα βρει και μου σου λέγε. Όχι, έκανε, σήκωσε το ένα χεράκι του να πιάσει κάτι, του φύγε και το άλλο. Και πέσε.
4: Άμα σηκώσει κάτι θα πέσει, ρε φίλε. Έμαθε το παιδί. Πήρε το μάθημά του, το ξανακάνει, όχι.
0: Γλυκούλη μου και τον πήραν τα αίματα.
2: Τέλος πάντων. Αίματα από τη ζωή.
0: Η ζωή λέει δεν θέλει να την πάει διακοπές γι' αυτό.
2: Ωραία, ας αποφασίσει και αυτή να πάρει.
0: Μπορώ στο Ρόδος Παλάζα τους πάνω βάλουν ένα χαλί να μου στρώσουν κάτω για το
4: πάντα στους τρώνουν χαλί κάθε
2: φορά. Παναγή μου, εσύ στο Ρόδος Παλάζα ζητάς από χαλιά, ζητάς από κρεβάτια,
0: ζητάς
2: τηγάνια.
0: Πήρα το μάκο.
2: Έξτρα μαχαιροπύρουνα.
0: Του ζήτησα να έχω ένα παιδικό καρεκλάκι φαγητού. Να έχω ένα πάρκο, μία κούνια στο δωμάτιο. Απλά πραγματάκια, δεν θέλω πολλά.
2: Και να τους χρήσει για μια αποθήκη από πίσω.
0: Και να μου βάψει το
4: δίχο. Για να μην το δούμε.
2: Είστε από αυτά τα ζευγάρια που δεν θέλω ούτε να βλέπω μπροστά μου.
0: Αν είναι εύκολο να μου έχει ανάψει το κλιματιστικό την προηγούμενη μέρα να έχει κρυώσει ο χώρος.
4: Είναι αναγκασμένος δηλαδή γιατί στο ξενοδοχείο να εξυπηρετεί τώρα τέτοιους πελάτες.
0: Τι να κάνω.
2: Παιδί μου, δεν θέλω να τους βλέπω. Αυτούς εδώ πέρα δεν θέλω ούτε να τους επαφή.
3: Κάτσε να δεις τώρα, θα κουβαλάμε.
0: Νικολάκο μου, εγώ σε καταλαβαίνω. Πάρε με να έρθω να σε βοηθήσω στο κουβάλιμα.
4: Σκέφτομαι να πάρω όλα έτοιμα κάτω στην πόρτα. Θα περάσει τσουπ τσουπ τσουπ και έφυγε.
2: Για να το πούμε. 2-11-7000.
0: Δεν θέλει να την πάει διακοπές φέτος.
2: Καλά τις κάνει εγώ.
0: Νάντσι, κόφτο, ακούει η ζωή.
4: Θέλω να κάνουμε ένα γρήγορο γκάλωπο από όλα τα πράγματα που παίρνουμε για τις διακοπές.
0: Τι χρειαζόμαστε.
4: Πόσα χρησιμοποιούμε τελικά και πόσα μένουν μέσα στη βαλίτσα και δεν βγαίνουν ποτέ.
0: Παιδιά πρόσφατα που είχαμε πάει στο εξωτερικό, που είχαμε πάρει και τα δύο παιδιά, δεν πήραμε τίποτα. Μία βαλίτσα ο καθένα. Τέλο, γεια σα. Τέλεια περάσαμε. Τέλεια.
2: Είδες που δεν τα χρειάζεσαι τελικά.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Είδες. Καλημέρα.
4: Πρέπει να βρεις αριστερή γυναίκα και να πεις το σωστό.
0: Καλημέρα. Κουμούνα μου. Γεια σας.
5: Γεια σας, καλημέρα.
0: Τι κάνετε, τραβάτε και εσείς τα ίδια ζόρια, μετακόμιση.
5: Μετακόμιση.
0: Ναι.
5: Ρε παιδιά, πάλι.
4: Για το παιχνίδι βγήκατε.
0: Ναι, για το παιχνίδι. Ναι. Θα καλέσετε μετά τις 9.
4: Σας κατάλαβα από τη φωνή.
2: Κλείστε το.
0: Θα καλέσετε μετά τις 9.
5: Εντάξει,
0: αλλά είναι τελευταία μέρα σήμερα, να καλέσετε.
4: Την ακούσατε πώς επιθετική έγινε.
5: Ναι.
2: Κλείστε το σας λέω.
4: Κάτι παθαίνω με εσάς με τη φωνή σας.
0: Καλή αφάγα
5: πιέστη. Άλλες φορές έχω πάρει.
0: Τον έχεις από πάρει.
5: Ναι, πριν κάτι μέρες και πάλι κλείστε το κλείστε.
4: Πάλι τα ίδια.
5: Γιατί μιλάς έτσι.
0: Γιατί μιλάς έτσι.
2: Γιατί πάλι έκανες τα ίδια.
5: Δηλαδή αυτό θα γίνεται κάθε φορά.
2: Κάθε φορά θα γίνεται.
5: Χωρίζουμε, χωρίζουμε.
4: Τέλος.
5: Τέλος.
4: Θα μείνει ο κύριος με το χλυφιτζούρι στο στόμα και εσύ.
2: Μα είναι δυνατόν τώρα κάθε φορά να παίρνει και να λέει άλλα τα άλλα.
5: Τέλος είπαμε. Λοιπόν, θα πάρω μετά τις 9.
0: Άντε φιλάκια, ναι, φιλιά.
2: Έχει μείνει ένα beat the bomb με ένα ευρώ. Πάρε.
5: Εντάξει, εντάξει, ομορφιζόντο του Ισπαχάλου. Καλημέρα.
2: Τι είπε, ήταν καλός, ήταν δυνατός ρόδο του Ισπαχάλου. Αυτό τι είπε. Επόμενη γραμμούλα έχουμε.
0: Επόμενη γραμμούλα παρακαλώ.
2: Τον έχω στην καψούρα, ρόδο του Ισπαχάλου και τέτοια. Τον έχω τρελάνει. Παρακαλώ.
6: Καλημέρα, δεν το πιστεύω ότι έπιασε γραμμή.
0: Να σου πω, είσαι τέτοια και εσύ, κουβαλάς μαζί σου όλο το σπίτι, ε.
6: Όχι, το έκανα παλιά, το έκανα παλιά, αλλά όσο μεγαλώνω έχω βελτιωθεί πάρα πολύ.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
4: Και πώς έγινε αυτό δηλαδή.
2: Τον καναπέ τον αφήνει σπίτι.
6: Όχι, κατσαρολικά και τέτοια εγώ δεν έχω παιδιά. Αλλά έπαιρνα πάρα πολλά ρούχα, νεσεσέρ, πρέσα, πιστολάκι. Όλα αυτά.
0: Και τώρα πώς φτιάχνεις μαλλί δηλαδή.
4: Καλά, αυτά τα παίρνουμε έτσι κι αλλιώς γιατί αυτό που έχουν το ξενοδοχείο.
2: Δεν είναι καλά. Βέβαια.
4: Άμα δεν πάρεις τα δικά σου.
2: Ρε παιδιά, έτσι δεν καταλαβαίνεις διακοπές. Πραγματικά δεν καταλαβαίνεις διακοπές. Δηλαδή. Δεν, ρε παιδί μου, όταν έχεις το άγχος, τι ρούχα θα πάρεις, τι κοσμήματα θα πάρεις, τι το ένα.
0: Γιατί είσαι γυμνή, πα διακοπές.
2: Όχι, αλλά εγώ βάζω 5 πράγματα και τελειώνω.
0: Γι' αυτό βέβαια μας κάνεις ξεφτιλάκι ναι, με τα ίδια και τα ίδια, σαν τη φτωχάλα.
2: Δεν έρχομαι ποτέ με τα ίδια. Καλοκαιρινά είναι μπάμπα.
4: Αν σου πούνε όμως για ιδιαίτερες διακοπές τύπου πάμε τύπου κάμπινγκ, κάπου ας πούμε που θα είμαστε λίγο απομονωμένοι.
2: Στο κάμπινγκ, επειδή έχω κάνει πολλές φορές κάμπινγκ, στο κάμπινγκ είσαι με όλη μέρα με ένα μαγιό.
3: Όταν, όταν ήταν μικρός ο Νικόλας, τι κάνει, δεν κουβάλαγες και σε πράγματα.
2: Όχι. Αφού σας το είπα τώρα, είχα πάντα μέσα στο αυτοκίνητο το καρεκλάκι του φαγητού. Μόνο για να μπορεί να κάθεται.
0: Σπαστό, αυτό που το κουμπώνει όπου θες.
3: Τα παιχνίδια δεν ήθελε ο Νικόλας να παίξει.
4: Όχι, ένα κόντιο του πέρα για να βγει να κυνηγήσει.
2: Τα παιχνίδια του. Πάντα. Ο Νικόλας δεν είχε ποτέ κινητό. Ήταν πάντα με παιχνίδια.
3: Αυτό. Άρα δεν τα κουβάλαγες.
2: Όχι.
3: Κάτσε να δεις τι παιχνίδια φέρουμε εμείς.
2: Περίμενε. Όταν ήταν μωρό, είχα μια σακούλα με παιχνίδια.
0: Του έλεγε ότι χωράει εδώ.
2: Όχι, μια τεράστια σακούλα. Και πήγαινα σαν το γαϊδούρι στην παραλία.
3: Ναι. Αυτό, τι νομίζεις.
2: Τα παιχνίδια του όμως.
3: Λίγο τα παιχνίδια της μαμάς, λίγο τα παιχνίδια της κόρης. Να το μαζεύτηκε. Γέμισε το Μαξ.
2: Δεν έπαιρνα ενώ κατσαρολικά και τέτοια. Τα παιχνίδια του παιδιού φυσικά και θα τα πάρω.
3: Εντάξει, θα κλαίει μετά η Όλγα.
4: Γιατί πάτε με ένα αυτοκινούμενο, ένα τροχόσπιτο να κατέβετε κάτω να τα έχετε όλα μέσα.
0: Το τέλειο θα ήταν. Ωραία. Αυτό.
3: Το τέλειο. Μα...
0: Έχετε κάτι άλλο να μας πείτε, γιατί μόνοι μας τα λέμε εδώ.
6: Το κατάλαβα. Ναι.
4: Τι να κάνει η ζωή, τι να κάνει που τη λέει ο άλλος ακινούμενο.
0: Τι να κάνει, αυτό είναι το θέμα που τη λέει, δεν θα πάμε πουθενά.
6: Αν θέλει να πάει με τον άντρα του διακοπές, να
0: μην κουβαλήσει μαζί όλα τα πρικιά.
6: Να μην κουβαλήσει όλα. Ναι, εντάξει.
0: Δεν δηλαδή, μπορώ, λέει. Δεν γίνεται, λέει. Δεν θα περάσει καλά.
4: Ήρθε η στιγμή να κάνει την υπέρβαση, ζωή.
6: Εκτός, όταν ο άντρας έχει αποφασίσει να πάει διακοπές με άλλη παρέα.
0: Οπα. Να τα.
4: Έχει γκόμεν, αυτό μας λέτε δηλαδή.
0: Όχι, δεν είπε αυτό. Αυτό το είπες εσύ, Γιώργο.
4: Να το χωρίσει. Για να μην ξεχνιόμαστε. Την εκπομπή είμαστε εμείς.
6: Και μετά από λίγο θα της πήξεις κάτι αγάπη μου, επειδή εγώ δεν αντέχω αυτή τη συμπεριφορά, κανόνισα να πάω με τους φίλους μου ένα τετραημεράκι.
0: Να τα, να τα. Μάλλον προς τα εκεί βαδίζει, άρα να χωρίσουνε.
2: Όχι να χωρίσουνε.
0: Ευχαριστούμε.
6: Μπορεί και να χωρίσουνε.
0: Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Πάρα πολύ που σας άκουσα. Παλιότερα σας έστελνα και πολλά μηνύματα.
0: Τώρα γιατί τα
6: άκουσες. Έχω κερδίσει και σε διαγωνισμό πολύ παλιά. Είμαι η Μαριάννα από τα Χανιά.
0: Μαριάννα μου γλυκιά, στην πιο όμορφη πόλη της Ελλάδας ζεις να ξέρεις.
6: Καλά, έλατε τώρα μια βόλτα και τα ξαναζητάω.
0: Έτσι. Φιλάκια πολλά Μαριάννα μου, την αγάπη
6: φιλιά
0: μας. Γεια, γεια, γεια, γεια. Λοιπόν, ζωή με δύο λόγια, ο άντρας σου έχει γκόμενα, θέλει να πάει διακοπές μαζί της και, θέλει να, και πρέπει να χωρίσεις.
4: Ή εκφράζει κάποιο γενικότερο παράπονο.
0: Ναι. Για πάμε μια τελευταία γραμμούλα. Καλημέρα.
7: Καλημέρα, Παναγή.
0: Γεια σας, τι κάνετε.
7: Η Θάλια είμαι, Παναγή, που σου στέλνω τα μηνύματα στο Instagram.
0: Έλα,
7: πού είσαι, ρε Παναγή, έλα, να σου ζήσει, ρε, να σου ζήσει και το μωρό το όμορφο.
0: Ευχαριστώ πάρα
4: από
0: πάρα
4: πού
0: πολύ.
4: Πού είσαι, Θάλια.
7: Εγώ είμαι από Ήπειρο.
4: Από ποια πόλη, συγκεκριμένα χωριό.
7: Πρέβεζα, Πρέβεζα.
4: Η καλύτερη πόλη της Ελλάδας, πες Παναγή. Αυτά λες όλες.
0: Δεν μ' αρέσει τόσο πολύ η Πρέβεζα, τώρα δεν θα πω ψέματα. Όχι.
7: Δεν σ' αρέσει η Παναγή η Πρέβεζα.
0: Ρε παιδί μου, δεν είναι ότι δεν μ' αρέσει. Έχω πάει στην Πρέβεζα, αλλά δεν είναι σαν τα Χανιά. Αυτό θέλω να πω τώρα.
3: Σαν τα Χανιά δεν είναι σίγουρα.
0: Καλά, δεν είναι.
3: Αλλά είναι ωραία.
0: Μην κοροϊδευόμαστε. Ωραία είναι.
3: Εκεί πριν δύο Σαββατοκύριακα.
0: Με τη μαμά Ιουλία.
7: Πήγε γνωστός μας στην Πρέβεζα, του λέγαμε να πάει εδώ και χρόνια στην Πρέβεζα και δεν πήγαινε.
0: Ναι.
7: Και πήγε γνωστός μας και έπαθε πλάκα, έπαθε λαλά.
0: Μάλιστα.
2: Μα παιδιά είναι πάρα πολύ ωραία στην Πρέβεζα.
7: Ναι,
2: εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Εγώ ίσως επειδή είναι και φίλη μου η Αθηνά εκεί, έχω περάσει
0: η
2: πάρα πολύ.
0: Κατσαντώνη.
2: Κατσαντώνη.
0: Μάλιστα, δεν ξέρω την Αθηνά.
2: Δεν πώς να μην την ξέρεις.
0: Για πες μας για το δίλημα τώρα της ζωής.
7: Λοιπόν, εγώ θα δώσω δύο λύσεις στη ζωή. Ή αλλάζουν αμάξι και παίρνουν τριαξονικό.
0: Α, ωραία, ναι. Ούτε αυτό θα τη φτάνει, πιστεύω.
7: Δεν ξέρω αν τη φτάνει ή όχι. Με το τριαξονικό μια χαρά θα ήταν. Ή πάνε ξεχωριστά διακοπές.
0: Αυτό τώρα να πάνε ξεχωριστά διακοπές, δεν παιδί μου, απομακρύνει το ζευγάρι. Πολύ ξέρω, εγώ δεν ξέρω αν είναι σωστό.
7: Ναι, γιατί τώρα είναι κοντά το ζευγάρι.
0: Αλλά όχι, αυτό να μου πεις. Αλλά... αλλά εντάξει, δεν ξέρω. Εγώ θα προσπαθούσα να. Να την κάνω, να περιορίσει λίγο αυτό το πράγμα που έχει, νομίζω.
7: Ο άνθρωπος Παναγή μου δεν αλλάζει.
0: Αλλά έλα, μην λες τέτοια τώρα. Αλλάζει, βελτιώνεται. Γιατί το
7: Παναγή μου, ο άνθρωπος, αν θέλει να αλλάξει, θα αλλάξει. Αν δεν θέλει, δεν αλλάζει.
0: Άρα μπορεί να αλλάξει, αυτό λέμε.
7: Και αν μέσα πέσει ο εγωισμός στο ζευγάρι, δεν αλλάζει ο άνθρωπος.
0: Εντάξει, ο εγωισμός είναι το χειρότερο σε ένα ζευγάρι. Ωραία, τι τους προτείνεις, να πάνε ξεχωριστά διακοπές δηλαδή.
7: Ή να πάρουν τριαξονικό.
0: Ή να πάρουν τριαξονικό. Σωστά. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
7: Τριαξονικό να βάλουν μέσα όλη τη φαμίλια. Α, θα τους δώσει ο τέτοιος καλέ.
0: Ο ποιος παιδί μου, ο Καλούδης.
7: Όχι, ποιος Καλούδης, μωρέ. Εδώ έχετε τον τέλειο για τριαξονικό.
0: Πες μου, μίλα μου.
7: Τον Βαλάντι.
0: Το Βαλάντι.
7: Ο Βαλάντι βάζει όλη τη φαμίλια μέσα και πάει διακοπές.
0: 22 παιδιά έχει ο Βαλάντι.
4: Έχει ντάτσο τέτοιο, μεζονέτα.
2: Φαντάζομαι να βγουν κατσαρόλικα αυτοί. Καλά, κάτι χάλκινο θα έχουν, δεν μπορεί.
7: Σίγουρα, σίγουρα. Χάλκινο έχει πολλά ο Βαλάντι. Θα του δανείσει κιόλα.
0: Θάλια μου, φιλάκια πολλά. Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ.
7: Γεια.
0: Δεν ξέρω, ζωή μου, αν σε βοηθήσαμε, αλλά αυτά είχαμε να σου πούμε. Λοιπόν, θέλω όμως να σας πω πριν φύγουμε ότι ο φούρνος στο Lidl ξέρει ότι παίρνει βραβείο γεύσης από εσένα. Το ήξερες. Γιατί έχει top P. πίτες, κρουασάν, γλυκίσματα και αλμυρά σνακ. Και ποικιλία και γεύση. Ξέρεις όμως ότι έχει πάρει και χρυσό βραβείο στα Bakery Awards. Γι' αυτό δεν φτάνει καμία μπαγκέτα ολόκληρη στο σπίτι. Όποιος ξέρει, ξέρει.
2: Η μπάλα στην περιοχή, η παρέα στον καναπέ και Walt σε θέση επίθεσης, γιατί έχει Summer of Football Deals που και αυτό σημαίνει εκτός έως 30%. 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σε σούπερ μάρκετ. Οι προσφορές φυσικά ισχύουν έως τις 19 Εβδόμου.
8: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
9: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
10: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
11: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Σφαίρα 102-2.
13: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
14: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
15: Στην GreekoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GreekoStrom. Wake up new.
16: Αχ, καλοκαιράκι. Το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
17: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
18: Go, go, go, go!
19: Διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.

0: Δυνατό ξύδι, το μετόχι.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς.

0: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος. Μελωδία στα αυτιά. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Απατεωνιές. Μιλάμε για απατεωνιές.
1: Λοιπόν, έχουμε beat the bomb, έχουμε να δώσουμε λεφτά, έχουμε τη βόμβα μας. Το πρώτο τηλέφωνο θα παίξει 2-11-7-7-9-31. Beat the bomb δεν έχουμε, μην κοιτάς έτσι και λέω.
0: Beat the bomb, θα πάρει άλλο άνθρωπος εκεί που παίρνει συνέχεια.
1: 2-11-7-7-9-31, beat the bomb, παίζουμε.
2: Σήμα.
3: Κίκι.
4: Εδώ είναι το beat the bomb.
5: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
0: Έρε και βγει το Ρόδο της Παχάν, πολύ θα γελάσω. Ρόδο.
6: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
6: Χτυπάει. Αναβοσβήνει το κόκκινο.
0: Ρόδο
6: ναι.
0: Της Παχάν, εσύ είσαι.
7: Το άνοιξα.
1: Ναι, καλημέρα.
8: Καλημέρα σας.
1: Όχι, γεια σας, τι κάνετε.
8: Καλά, εσείς.
1: Καλά, πώς σας λένε.
8: Κατερίνα.
1: Γεια σου, Κατερίνα.
0: Μιλάτε λίγο στα μουλοχτά ή είστε απλά σεξι.
8: Όχι, όχι.
1: Είναι στη δουλειά.
8: Στη δουλειά. Στη δουλειά. Η υποδοχή γι' αυτό.
1: Α, σε...
6: Τον υποδέχεστε.
8: Τους δημότες.
0: Μάλιστα. Μην ρωτήσουμε παραπάνω, GDPR.
8: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, εντάξει, τότε δεν θα σας καθυστερήσουμε, παίξετε γρήγορα. Είσαστε έτοιμοι?
0: Ναι, ναι.
1: Το ξέρετε το παιχνίδι, έτσι.
8: Εννοείται.
1: Σε 3, σε 2, σε 1, beat the bomb, παίζουμε.
5: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
9: 1 ευρώ. 2. 3. 12 ευρώ. 14. 16. 22 ευρώ. 24. 25. 29 ευρώ. 30. 32. 34 ευρώ. 35.
1: Το ξέρα, το ξέρα.
6: Εγώ στα 20 θα σταματούσα στη θέση σου.
1: Και εγώ το ίδιο.
8: Εγώ είχα την εντύπωση αυτή, αλλά δεν πειράζει.
1: Έχει δώσει τον Ιούνιο 6.000 ο Καλούδης. Πόσο δηλαδή θα φτάσει?
8: Αυτό, κρίμα.
1: Κατερινάκι μου, δεν πειράζει, θα ξαναπροσπαθήσεις.
6: Να της κάνω ένα δώρο της.
1: Να σου κάνει δώρο η Νάνση
6: από εμάς, Κατερίνα.
8: Όχι.
6: Θες ένα fivefashion.gr?
1: Ωραία, φόρεμα.
8: Κάτι άλλο υπάρχει.
1: Δεν θες φόρεμα?
0: Σε ποια περιοχή είστε?
8: Είμαι Χαλάνδρη.
0: Χαλάνδρη, θέλετε να πάτε για ένα ισιωματάκι, ένα χτινισματάκι στο μόριο, χέρι στούντιο? Κάτι άλλο θα μου πεις τώρα.
8: Ναι, αμέ.
0: Ωραία,
1: ορίστε, θέλει. Θέλει.
0: Λοιπόν, πού να στείλει τώρα?
1: Στείλε μου στο Instagram Παναγής Τζορτζάτος το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό σου και θα τα κανονίσουμε όλα εμείς εδώ. Μόρο, Hair Studio.
0: Παναγή Τσαλδάρη 2.
1: Παναγή Τσαλδάρη 2 στα Μελίσια.
8: Αχα, οκ, ευχαριστώ πολύ.
1: Φιλάκια, καλημέρα, γεια.

0: Απλά έχουμε και εμείς μια κουβέντα, καταλαβαίνεις.
1: Καταλαβαίνεις, Νίκο, μου μας
0: δεν τα λέμε και κάθε μέρα. Έχουμε συζητήσεις, έτσι. Εντάξει. Κρίμα, δεν βγήκε ο λαγόκεφαλος, όπως το λέγανε. Ο Ρόδος της Παχών. Διάβαζα εδώ για τους λαγόκεφαλους πάλι.
2: Πάλι βγήκανε, τι πάθανε.
0: Κάπου έχει βγει ένα ψεκασμένο βίντεο που είναι ένα ελικόπτερο και πετάει λαγόκεφαλο στη θάλασσα. Στη Βαρκελόνη.
2: Αλήθεια λες τώρα.
0: Ναι, για να μας τρομοκρατήσουν. Ξέρω τι κάνουν. Ή μήπως για να διώξουν τους τουρίστες στην Ισπανία. Που έχει πάρα πολλούς τουρίστες και ήδη κάποιες πόλεις δεν δέχονται παραπάνω, έχουν πρόβλημα.
1: Παιδιά, δεν έχουν αυτό κλίνες, το πράγμα αυτό, δηλαδή που δεν δέχονται. Ελάτε εδώ στην Ελλάδα.
0: Ναι. Ελάτε εδώ.
2: Να, να γεμίσουμε εμείς δηλαδή.
0: Λεφτά να έχετε μόνο.
2: Να γεμίσουμε εμείς. Να βγουν όλες τις παραλίες, να γεμίζουν τις παραλίες.
0: Δεν πειράζει, είμαστε προστατευμένοι. Από τα κουνούπια τουλάχιστον. Γιατί ένα κουνούπι μπορεί σε 1,5 λεπτό να ρουφήξει έως και 3 φορές το βάρος του σε αίμα. Όχι το δικό σου αίμα, όμως εσύ κλασικά repel spray. Το repel spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά repel spray. Είναι από τη Γίνη Φάρμα. Τι να λέμε τώρα. Τελειώσαμε να μου.
1: Η hacker κακόβουλα λογισμικά είναι απλήθος από ψηφιακές απειλές, απειλεί την επιχείρησή σου. Για πες όμως, πώς μπορείς να την προστατεύσεις. Με το Vodafone
0: αυτό,
1: Business.
0: Ναι. Αυτό που είπες τώρα.
1: Ακριβώς, γιατί σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακάλυψε την λύση online προστασίας και πραγματικά μπες στο Vodafone.gr / business για να δεις τι ακριβώς συμβαίνει. Έχεις το καινούριο δίλημα.
2: Πάμε για δίλημα. Τι να κάνουμε τώρα.

0: Ο σύζυγος.
1: Παραγγείλα, να γρήγορα πριν ξεκινήσεις.
0: Έλα, πες.
1: Ψάχαμε να βρούμε μια ερημική παραλία. Κάπου ρε, παιδί μου, ξέρεις, να μην είναι οργανωμένα κτλ.
0: Okay.
1: Και έχω δει σε ένα δασάκι τώρα, δεν θα πω την περιοχή, γιατί είναι πραγματικά.
0: Δεν θα παραμείνει ερημική.
1: Είναι ακριβώς.
0: Ναι.
1: Και μπαίνω σε ένα μονοπάτι. Ναι. Και βλέπω, συγγνώμη, θα το πω οχήμα. Βλέπω κάτι κολλάει.
2: Ναι.
1: Και είμαι τώρα, δεν θέλω να ξέρεις. Θέλω να έχω την προσοχή στον άνθρωπό μου, ρε παιδί μου. Δεν θέλω να κοιτάει το βλέμμα μου δεξιά.
2: Φοράς γυαλιά.
1: Και γυαλιά να φορέσω με βλέπει εδώ από το κενό. Υπάρχει τι να βάλω. Τα άλλα για την εξωγονοκόλληση. Τι να κάνω. Πίσω λέω, βρίσκω αφορμή, έχει φύκια εδώ, έχει πέτρες, δεν μπορεί να μπει το παιδί. Φεύγουν. Πάμε. Άλλο μονοπάτι. Κατεβαίνω. Κολλάρες πάλι.
0: Πάλι κολλάρε.
1: Πάλι, ναι. Λέω δεν γίνεται. Αυτό έχω δει όμως μια ακρογιαλιά πιο δίπλα που είναι, πρέπει να είναι καταπληκτική από πάνω με τα μάξι.
0: Ελληνική τελείως.
1: Και άλλο μονοπάτι. Πάλι κολλάει.
0: Κολλά.
1: Φίλε, μονοπάτι.
2: Κατάλαβες.
1: Δεν έχουμε που να πάμε.
0: Είναι χαζός. Λοιπόν,
2: αυτό το σκέφτηκες τώρα.
1: Ναι.
2: Κλασικά.
0: Ο σύντροφός μου είναι παθολογικά ζηλιάρης, μας γράφει εδώ η Αλεξία.
1: Πρόβλημα. Να, το ίδιο είχα γι' αυτό ταλαιπωρούμουν, δεν μπορούσα να βρω παραλία.
0: Τι θα φορέσεις, τι θα βάλεις, τι θα αυτό, πολύ κοντή η φούστα, πολύ κοντό το μπλουζάκι, πολύ ντεκόλτε το μπλουζάκι, πολύ σκατό το μπλουζάκι, πολύ από εδώ το αυτό. Μη σας τα πολυλογώ, λέει.
1: Είναι τούμπανο, κύριε.
0: Έχουμε κανονίσει να πάμε στη Μύκονο.
1: Είναι τούμπανο.
0: Μια εβδομάδα.
2: Ναι, θα είναι.
0: Έχει πολύ ωραίο σώμα. Αλλά και εκείνος λέει είναι πολύ όμορφος άντρας. Ωραίο σώμα, ψηλός, αδύνατος, δεν ζηλεύει.
1: Τον αφήνει και βγαίνει η ξόβηση.
0: Όχι, αυτός δίνεται κανονικά, νορμάλ, έτσι όπως πρέπει.
1: Εμείς με ένα βρακί βάζουμε και βγαίνουν.
0: Ακριβώς. Το θέμα λέει είναι ότι πήγα λέει, και πήρα ένα μαγιό το οποίο λέει είναι λίγο καυτό.
1: Έλα, Αλεξία, και εσύ. Είσαι να το κάνεις επίτηδες.
0: Και της είπε ή θα πας να το αλλάξεις ή εγώ μαζί σου στη Μύκονο να βγάλεις τον κόλο σου έξω, δεν έρχομαι.
1: Ποιος είναι αυτός και φέρεται έτσι ο δράμαλης, ο κολοκοτρώνης.
0: Ζηλεύω, δεν θέλω να σε κοιτάνε οι άλλοι.
1: Μελιγκέκας.
0: Και να λένε για τη γυναίκα μου, κοίτα τι που έλεγες πριν έχει. Και μου είπε ότι.
2: Μονοπάτι, Αλεξία.
1: Μονοπάτι, ναι.
0: Παιδιά, το θέμα λέει ότι το ζήτημα είναι σοβαρό γιατί ο τύπος είναι ζηλιάρης παθολογικά. Εντάξει, βέβαια λέει και εγώ. Ναι, ντύνομαι έτσι όπως γουστάρω να ντύνομαι, λέει η γυναίκα.
1: Ναι,
0: και τα ντεκολτέ μου θα βάλω και τα κοντά μου θα βάλω και το παρτό μου το μαγιό θα το βάλω.
1: Τι γίνεται, αυτοί φτιάχνονται με αυτό.
0: Τι εννοείς.
1: Ζούνε για αυτό το πράγμα.
2: Για τη ζηλιά.
1: Αυτή ξέρει. Προφανώς δεν έβγαλε αυτό πρόβλημα ξαφνικά. Έγινε ζηλιάρης. Τον ήξερα από την αρχή ότι είναι ζηλιάρης.
0: Και αυτή φτιάχνεται.
1: Αυτή, ναι, έλα, αφού πήγε και πήρε το μαγιό το πιο προκλητικό που είχε.
0: Μα έτσι ντύνεται. Έτσι γουστάρω λέει να ντύνομαι και έτσι αντίνομαι.
1: Αυτό είναι ρόλος τώρα. Πήγε εκεί, είδε τα ολόσωμα, είδε τα μακριμάνικα, είδε τις άλλες κελεμπίες. Λέει εγώ θα πάρω αυτό. Δεν έχει ύφασμα καν. Εγώ έτσι γουστάρω.
0: Θα το ανεχώσουν.
2: Όχι.
0: Όχι,
2: όχι.
0: Άρα τη λες να χωρίσει.
2: Ναι, δεν δε γίνεται τώρα ο άνθρωπος να σου λέει τι θα φορέσει και τι θα φορέσει.
1: Όχι, αυτό εντάξει, και είναι στάνταρ το έτσι.
0: Παιδιά,
1: πάμε...
0: ένα λεπτάκι. Άμα είναι ζηλιάρης και ζηλεύει και.
2: Πρόβλημά του, να το λύσει.
1: Ορθά μιλάει, να σαν και καθιστεί.
2: Δεν αντέχεται αυτό. Κοίταξε, θα σου πω κάτι. Και ο Γρηγόρης είναι, ξέρεις πόσο κατά καιρούς λέει διάφορα.
3: Ο Γρηγόρης στο... δεν είναι.
1: Δεν είναι προκλητικός ο Γρηγόρης. Ένα, στο... ένα μαγιό φοράει ολόσωμο.
2: Στο ντύσιμο όμως δεν θα το επέτρεπε.
3: Ο Γρηγόρης δεν είναι. Έχει κατασταλάξει, δεν είναι.
2: Ναι,
0: έχει
2: ναι,
0: αλλάξει,
2: ναι.
0: Έχει αλλάξει. Ναι, βρε. Παλιά
1: έχει βρει τον άνθρωπό του. Ναι.
0: Παλιά.
1: Πολύ παλιά. Όταν ήρθε από την κάτω Παναγιά. Τότε που ήρθε, κατέβηκε εδώ πέρα με ένα δισάκι στον νόμο. Ένα καλάθι που είχε τέτοιο ψάθινο με κάτι αυγά.
0: Παιδιά, το θέμα είναι να σας ρωτήσω.
1: Να κατακτήσει την Αθήνα.
0: Υπάρχει περίπτωση έτσι. Και εκείνη να είναι πάρα πολύ προκλητική στο ντύσιμο της.
2: Δεν έχει να λέει. Αυτό δεν το ακούω καν που λες.
0: Δεν το ακούσε.
2: Όχι.
1: Αυτό με τους ρόλους που είπα εγώ πριν δεν το ακούω.
0: Ρε παιδιά, να σας πω.
1: Μήπως φτιάχνονται, ρε παιδί μου.
2: Αυτό με τους ρόλους το ακούω. Αλλά τώρα δεν με ενδιαφέρει καν τι είναι αυτός άνθρωπος που σου λέει τι θα φορέσεις και τι θα κάνεις.
0: Ρε Νάνση, δεν θέλω να είμαι υπερβολικός, αλλά θέλω να πηγαίνω και λίγο στον αντίλογο. Ένα λεπτάκι λίγο. Αν έβλεπα και εγώ τώρα τη γυναίκα μου να βγαίνει έξω με τα μεμέ της έξω, με τον ποπό της έξω.
1: Η Ελένη τώρα μετά... έχει κάνει τα δυο της τα παιδιά, είναι μια χαρά,
0: είναι μια χαρά, έχει χάσει όλα τα κιλά. Ναι.
1: Μπορεί να κάνει ό,τι γουστάρει στη Ρόδο.
0: Δεν θα κάνει ό,τι γουστάρει.
1: Ό,τι γουστάρει μπορεί να κάνει.
0: Δεν θα κάνει ό,τι γουστάρει.
1: Φίλε, μπορεί να βγει με τους στρίγκους και τα λοιπά και να γουστάρει τη ζωή.
0: Ποιος θα βγει.
3: Άκου τι λέει.
1: Η γυναίκα σου.
0: Η γυναίκα μου θα βγει.
1: Που παντρεύτηκες, που υπέγραψε εκεί στο εκκλησάκι.
0: Είσαι τρελός.
1: Αυτή γιατί.
0: Ούτε μία στο εκατομμύριο.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Καλά.
1: Και τόπλες μπορεί να βγει στη Ρόδο.
0: Ποιος θα βγει τώρα.
1: Τα θύλασε.
0: Πασκαλά.
1: Δικάτης δεν τα μεμέ.
0: Ούτε μία στο εκατομμύριο.
3: Δικάτης δεν είναι.
0: Από το πτώμα μου πάνω.
1: Γιατί.
0: Συγγνώμη,
1: είσαι τόσο κουρασμένος, τι εννοείς.
2: Δηλαδή, τι θα έκανε σε περίπτωση που Ελένη
1: και σκάει,
2: έκανε
1: τώρα Ρόδος Παλάς. Με μέσα και τα λοιπά. Εμείς είμαστε άνετοι, δεν κοιτάμε.
0: Ναι. Ποιο να είναι.
1: Δεν θα κοιτάξουμε εμεί, ρε
0: παιδί. Μετά με μέτησε έξω.
1: Ναι.
0: Μα δεν τρεπόμαστε.
1: Θα βγάζουν όλε, ρε.
0: Θα βγάλω και εγώ το.
1: Ανάτσι,
0: ωραία. Θα βγάλω και εγώ το πουλί μου έξω, δηλαδή. Να την κάνουμε
2: τίποτα. Και τι έγινε, δεν έχουμε πρόβλημα.
0: Ρε πάτε καλά, ρε.
2: Δεν φαίνεται, ρε χαζό.
1: Μια κούπα να το κοιτάξουμε στο τσάι. Σε τέτοιο μέγεθο.
0: Και ηθικά μηδέν. Μυθικό αυτό τύπο. Όλοι τα έχουμε βγάλει όλα. Βρε δεν με χαίζεται, λέω εγώ. Με τα political correct και τι μαλακίε.
1: Ε, σταμάτα,
0: έλα τώρα. Έλα τώρα.
2: Δεν
0: με παρατάτε, λέω εγώ. Δεν έχουμε ειδικού φραγμού. Δεν έχουμε τίποτα. Έλα, παρατήστε με.
2: Ό,τι θέλει θα κάνει.
0: Θα βγει με το στρίγκο να πούμε στην παραλία και ήταν το κόλλο τη γυναίκα μου όλη πόλη.
2: Άσε ρε.
0: Όλα τα λιγούρια δεν τα έχω δει εγώ στη Ρόδο τα ποζέρια. Πώ είναι. Άσε με τώρα, σε παρακαλώ.
1: Μονοπάτι είναι.
0: Κάνε μου την χάρη.
2: Πάμε στην παραλία να πλακωθούμε. Πού είναι το μωρό. Μπείτε μέσα όλοι.
1: Ας το βάλω στην κουλούρα να παίξουμε φάπες.
0: Βγάλε γραμμή να τελειώνουμε.
2: 2017-931. Ορίστε μας.
1: Τον έτσι ξέρε.
2: Έβαλε το στρίγκο και τον πείραξε.
0: Άκου τώρα.
1: Κοίτα πως σύντοσε.
0: Αυγή λέει τόπλες. Αυγή δικιά σου τόπλες ρε.
1: Αυγή ρε.
2: Αυγή ρε
1: γιατί να μην είμαι εκεί. Να σου πω. Θα θες να φέρω πιεσόμετρο. Τι έχω.
0: Δεν είμαι καλά, με έχεις σφαγούρα.
3: Εγώ θα έχω.
2: Έχουμε γραμμή.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα σας.
4: Νίκος από Γιάννενα.
0: Γεια σου, ρε Νικόλα.
1: Σοβαρός άνθρωπος ακούγεστε. Παρακαλώ να ακούσουμε την άποψή σας, θα μας βοηθήσετε.
0: Με μένα είναι ο Νίκος, με ποιον είναι, νομίζετε, με εσάς.
4: Ούτε καν.
0: Ρε Νίκο, γιατί με πουλάς έτσι.
2: Εμπενεγιούτσο.
0: Γιατί ξυλιάζεσαι έτσι, ρε Νίκο.
1: Γιάννενα είναι πρωτεύουσα πολιτισμού.
4: Το σώμα είναι της κοπέλας, θα το κάνει ό,τι θέλει, θα αντιθεί όπως θέλει.
1: Ναι, απλά να ξέρουμε πού θα πάει.
4: Καταρχήν στη Μύκονο, εντάξει, δεν θα έχει ιδιαίτερο πρόβλημα.
1: Ακριβώς.
0: Κάτσε ρε Νίκο, δύο λεπτάκια λίγο να το συζητήσουμε.
4: Περισσότερο θα έχει αυτός παρά η κοπέλα.
1: Όλες αραχνοήφαντες κυκλοφορούν.
2: Σου λέει τα μάτια θα σου βγουν, σε έχω δει εγώ πως κοιτάς. Τουλάχιστον να σου βγουν με το δικό μου.
0: Δύο λεπτάκια ρε παιδιά να το συζητήσουμε λίγο με τον Νίκο. Νίκο μου είσαι παντρεμένος, έχεις παιδάκια αν επιτρέπετε.
4: Παντρεμένος και έχω δύο παιδάκια.
0: Έχεις δύο παιδάκια και σου λέει λοιπόν πάτε με το καλό διακοπές με την οικογένεια, με τη σύζυγό σου και σου λέει ότι ξέρεις κάτι, εγώ θα βγω με μαγιό στρίγκ και θα κάνω τόπλες.
1: My choice.
0: Εσύ θα πεις ναι γυναικάρα μου, δικό σου είναι το σώμα, κάνω ό,τι θες.
2: Βέβαια.
4: Κοίτα, έχει διαφορά.
0: Γιατί έχει διαφορά.
1: Όπα, όπα.
4: Από το να ντύνεται όπως θέλει. Το ντύσιμο δεν έχει να κάνει. Άλλο γυμνισμός, άλλο
1: τόπλες
4: και άλλο το ντύσιμο.
0: Ωραία, ας μην το πάμε τόσο πολύ στα άκρα, ας το πάμε στον ντύσιμο. Και έρχεται με ένα, μια πολύ κοντή φούστα, με ένα τόπο από πάνω, με τα μεμέ ανοιχτά. Δεν μπορεί η γυναίκα σου τώρα να μην το προσωποποιήσουμε, ή οποιαδήποτε.
4: Ναι. Ναι.
0: Θα πεις ναι, αγάπη μου, βγάλετε με μέσου έξω και πάμε, να τα κοιτάει ο κόσμος όλα σε κοινή θέα.
4: Ναι, εντάξει, θα τα κοιτάνε οι λιγούριδες, όχι.
0: Και δεν θα έχεις πρόβλημα εσύ με αυτό δηλαδή.
4: Όχι, θα πάρω.
2: Μπορεί
4: και
2: να μην του αρέσει, αλλά δεν θα τη πει να μην κάνει αυτό που θέλει.
4: Ακριβώς.
2: Θα σου πω κάτι, πολλά πράγματα μπορεί να μας αρέσουν, αλλά δεν μπορούμε να πούμε εμείς τον άλλο τι θα κάνει. Είναι επιλογή του.
4: Και όταν ο άλλος είναι παθολογικά ζηλιάρης, πάει και σε άλλα επίπεδα.
0: Εγώ συγγνώμη, αλλά θα το πω στη γυναίκα μου ότι δεν μου αρέσει και ότι εγώ δεν γκρίνω.
2: Εντάξει, και άμα εκείνη όμως έχει διαφορετική άποψη, και σου πει: Οκ, σε ακούω, αλλά ξέρεις κάτι, εγώ δεν το κάνω.
4: Εννοείται ότι μπορείς να την πει τη γνώμη σου, αλλά το να τη σεβαστεί ή το να. Το να φορέσει αυτό που θέλει η γυναίκα σου είναι δική της επιλογή.
0: Βέβαια τώρα από την άλλη, όταν από την αρχή είσαι με μια γυναίκα και ξέρεις τον τρόπο που ντύνεται και τον τρόπο που γουστάρει να ντύνεται, υποτίθεται ότι το έχεις αποδεχτεί.
1: Εντάξει,
0: εγώ προσωπικά. Δύσκολο τώρα στη μέση.
1: Γιατί,
0: αν στη μέση μετά αναθεωρείται όλο.
1: Μια συνθήκη της ζωής είναι. Δεν
0: ότι οκ. Εγώ δεν μπορώ να είμαι μια γυναίκα που τα πετάει όλα έξω. Άμα δεν γουστάρεις, να ο φίλος μας ας πούμε δεν θα είχε θέμα. Εγώ θα είχα.
1: Κοίταξε, μια μικρή υποστήριξη στον Παναγή θα δώσω μόνο στην περίπτωση που άλλαξε τα γούστα της.
0: Αυτό.
1: Πραγματικά.
0: Αυτό.
1: Δηλαδή, όταν την γνώρισε την Ελένη έβαζε κανένα μαγιό έτσι λίγο αεράτο.
0: Όχι ρε φίλε, δεν της άρεσε της Ελένης.
2: Άρα αυτό είναι κάτι άλλο.
1: Αυτό είναι κάτι άλλο. Λες κάτι άλλαξε εδώ πέρα, μήπως έχει συμβαίνει κάτι.
2: Οι φίλοι μας όμως εδώ πέρα την
0: ήτανε πάντα έτσι. Ήτανε πάντα έτσι, ναι. Ήτανε πάντα. Και από την αρχή βέβαια εκείνος εναντιονόταν απέναντι σε αυτό.
4: Και από την αρχή του μηνύματος, από τη στιγμή που είναι παθολογικά ζηλιάρη. Και μία φούστα να φορέσει μακριά, ξέρω.
0: Αυτό θα τη θέλει όλο και πιο μακριά, εννοείς.
4: Ναι, δεν υπάρχει. Ξανά θα βρει, γιατί σε κοίταξε έτσι αυτό. Και πάνε και σε άλλα επίπεδα. Μετά έχουμε και τις γυναικοκτονίες και με κοίταξε.
2: Καλά, μην το φτάσουμε τώρα εκεί.
0: Καμία σχέση. Είναι, λέει, πολύ τρυφερό. Το λέει η γυναίκα. Είναι πολύ τρυφερό. Απλά είναι ζηλιά.
2: Για βιαιότητε και τέτοια.
4: Όχι, αυτό είναι άλλο. Η παθολογική ζήλια που λέει.
2: Η παθολογική ζήλια φυσικά είναι κακό πράγμα και φυσικά η παθολογική ζήλια δεν είναι δείγμα αγάπη. Όταν αγαπάς έναν άνθρωπο, αυτοί που θεωρούν ότι η αγάπη εκδηλώνεται με ζήλια είναι τόσο λάθος, γιατί όταν αγαπάς πραγματικά έναν άνθρωπο.
0: Δεν υπάρχει και τοξικό πράγμα από αυτό.
2: Ακριβώς.
5: Και λίγη ζηλίτσα δεν είναι. Βέβαια,
2: η ζήλια, άκου να σου πω κάτι. Η ζήλια σε ένα φυσιολογικό επίπεδο είναι και ωραία. Αυτό, έτσι, αυτό. Και μπορεί να σε φτιάξει.
0: Να σε κολακεύσει κιόλας.
2: Από εκεί και πέρα όμως, όταν ο άλλος στεναχωριέται ή όταν ο άλλος μπαίνει σε μια διαδικασία να εξηγεί τα πάντα, είναι τραγικό.
4: Αλλά παίζει ρόλο και η ηλικία, να ξέρετε. Γιατί σε πιο μικρή ηλικία ζηλεύεις περισσότερο. Δηλαδή σου φαίνονται όλα ύποπτα. Ενώ όταν μεγαλώνεις και έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη η γυναίκα σου, είναι μαζί σου, ξέρεις ότι θα ντυθεί έτσι επειδή της αρέσει να ντύνεται και όχι για να προκαλέσει.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Θέλω να σας απασχολήσω και για λίγο ακόμα. Βεβαίως. Να πω ένα χρόνια πολλά στην κόρη μου, στο μικράκι μου.
0: Βεβαίως να το πεις.
4: Είχε τα γενέθλια. 16 χρονών.
2: Να τη χαίρεσαι.
4: Τα γενέθλιά τη. Και θέλω να ζητήσω να κάνετε ένα δωράκι.
0: Βεβαίως και εγώ το σκέφτηκα. Τι απλά δεν ξέρω αν θα δώσω μπλα μπλα τόις. Είναι μεγάλη για μπλα μπλα τόις.
2: Μεγάλη.
0: Ή αν θα τη δώσουμε ένα πολύ ωραίο ρούχο από Five Fashion που έχει η Νάνση εδώ και είναι στην παρέα μας, να διαλέξει ένα πολύ ωραίο ρούχο να το χαρεί τώρα το καλοκαίρι.
4: Εννοείται.
2: Ωραία, fivefashion.gr. Από εκεί θα πάρεις. Να σας πω ότι έχουν και εκπτώσεις 50% και με τον κωδικό Nancy 20, 20% έκπτωση. Τώρα δεν ξέρω βέβαια αν θα ισχύει, για πόσο θα ισχύει. Χειρουχάρες.
5: Όχι, για εσάς είναι δώρο.
4: Ωραία. Ναι.
2: Για σένα είναι δώρο, θα μου στείλεις μήνυμα στο Instagram.
4: Να σου στείλει η μικρή.
2: Πώς τη λένε τη μικρή?
4: Ελευθερία.
2: Περιμένω μήνυμα από την Ελευθερία για να της πω πώς θα πάρει τη δωράρα της.
4: Εντάξει, εμείς σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Θα βγάλουμε και άλλη γραμμή. Να
2: πάμε σε break.
0: Πάμε σε break.
5: Μίλησε
0: παρουσιάστρια, ρε Νίκο. Δεν σεβόμαστε τις παρουσιάστριες.
2: Έλα τώρα, ό,τι θέλει να κάνει το κορίτσι.
6: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.

0: κυβέρνηση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
5: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
7: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
8: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
7: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στη Βαρελία, κολυμπήθρες.
8: Για πότε είναι αυτά?
7: Για σήμερα.
8: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
9: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
8: Φτάσαμε.
7: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
9: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και 2 πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
12: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
13: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
12: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
13: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
12: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
13: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη Δόρη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
12: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
13: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
3: αλλά δικό μας είναι.
13: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
15: Ήταν η Αθήνα κόμπο στο λαιμό.
16: Άρε καλοκαίρι, πόσο σ' αγαπώ.
15: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Σφαίρα 102,2.

0: Αλήθεια τώρα.
1: Έλα τώρα σοβαρά.
0: Μας έκανε νόημα, είμαστε στον αέρα. Αλήθεια τώρα.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Στα καλύτερά του, παιδιά. Κουνάει χέρια, πόδια. Μας δείχνει ότι είμαστε πραγματικά on air. Είμαστε έτοιμοι να παίξουμε. Βρες το τραγούδι. Πώς λέγεται?
1: Δες το τραγούδι, αυτό είναι.
0: Γιατί έχουμε κάτι παρελειπόμενα με το Λιανό. Την προηγούμενη φορά από το 0
2: έφτασε. Δεν θέλω να τσακώνεστε, είστε φίλοι σας, το θυμίζω, έτσι.
0: Ούτε να τον βλέπω δεν θέλω.
2: Έχουμε... Δεν χαλάνε οι φίλοι για να βρει το τραγούδι.
0: 50 ευρώ Χαρμάνι, όποιος κερδίσει.
2: Λοιπόν, 50 ευρώ, μία δωρεάν επιταγή. Θα πάτε σε ένα από τα 9 καταστήματα Χαρμάνι, Hair & Beauty Bazaar. Να πάρετε ό,τι θέλετε εσείς, γιατί έχει τα πάντα. Τα έχει στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Της αγοράς για τον άντρα, για τη γυναίκα, για το παιδί, για το σπίτι, για τα πάντα. Τώρα στέλνετε μήνυμα. Γιώργος, Νάνση ή Παναγής και ονοματεπώνυμο. Αποστολή στο Viber 6936 10 10 22.
3: Βρες το τραγούδι.
2: Εγώ.
0: Δεν έχει ρίξει.
2: Εγώ. Το είπα, έλα. Ο Πάνος ο Κιάμος είναι.

0: εγώ. Η... αυτή είναι.
1: Να το πω εγώ.
0: Όχι.
1: Το θυμίδι.
0: Η Κατσιμιχαία.
1: Ούτε καν. Δάφνη, τι λένε, πώς τη λένε.
2: Δανάη.
1: Δανάη.

0: Καμάρε Γιώργο, εγώ.
1: Το ξέρω.
0: Ποιο είναι?
1: Πήγα να πω ότι έχουμε γίνει σουσούρο.
2: Ε, πες το.
1: Αυτό είπα, έχουμε γίνει σουσούρο, δεν έχω ιδέα. Καμία σχέση, ούτε καν, αυτό είναι παλιό όρμα.
3: Κούκα.

0: Είναι κούκα και πήγε να πει σούσουρο.
1: Έχω το ποντάκι μου εγώ.
0: Τρία ο Παναγής, ένα ο Γιώργος, ένα εγώ.
2: Και δεν έχω κάνει τίποτα ο Κακομοίρης.
1: Ένα κιάμο βρήκε αυτός.
2: Έλατε.
0: Αφού χάνουμε εμείς.
3: Εύθυμο τραγουδάκι.
2: Όπου και πήγα να πω και θα το έλεγα λάθος, παιδιά. Μου βερτίζει πολύ αυτό, αλλά δεν τον κόβω κιόλας.
1: Ακόψε να μην τίποτα.
2: Γιώργο.
4: Πίνω, καπνίζω.
2: Εγώ. Έλα, ο
0: Άρης με κοιτάς καθόλου.
2: Βοηθήστε με λίγο, ρε παιδιά.
0: Μην το βοηθήσεις, είναι
1: τρία. Αμολαδάς είναι αυτό.
2: Όχι, δεν είναι Άρης Αμολαδάς.
1: Είναι
2: ο άντρας της... Έχουμε γίνει σούσουρο.
1: Φρυδερίκης.
2: Πώς λέγεται ο άντρας της έχουμε γίνει σούσουρο.
0: Δεν ξέρω, εμείς θα σου πούμε.
2: Έλα, ρε παιδιά, βοηθήστε με λίγο.
0: Πέντε.
1: Μην το βοηθήσεις.
0: Τέσσερα.
2: Έλα, όχι.
0: Τρία.
2: Ο Λιβάνης.
5: Σωστό. Μπορείς να με κατηγορήσεις σε όσου.
0: Γιώργο, θα μας κερδίσει αυτός ο τραγικός. Εσύ είσαι καταπληκτικός.
1: Τέσσερα πήρα
0: πάλι. Κάνε την άλλη τροπή.
2: Δεν

0: γιατί όχι.
1: Καλά, ναι, όχι, εντάξει, λέω.
0: Γιατί όχι.
2: Τα λάθη μου πληρώνω.
0: Ναι,
2: να σου εξηγήσω.
0: Έλα, βγάλε και τον κλέψο.
1: Εμείς έχουμε προσανατολιστεί.
0: Γιωργάρα μου. Όχι, είναι και πολύ καλό παιδί ο Γιώργος.
3: Αρρήτα, μουτσάτσο.
1: Τι έπαθε.
0: Αρήμα που τσάτσα.
1: Ο Πανούσης.
2: Αχ, Ευρώπη.
0: Τώρα δεν είναι αισθημένο το ματσάκι.
1: Τι λέω αισθημένο,
0: εγώ αλλού κοίταζα. Τι που κοίταζες, Γιώργο?
2: Γιώργη το Λιάγκα.
0: Αξούριστος είναι πάλι σήμερα.
4: Είναι αυτό το τραγούδι που εμείς παίζουμε. Αχ, Ευρώπη.
0: Μας πέθανε η Βάρβαρη. Καλά σου λέει τώρα η Βάρβαρη. Πόσο είμαστε, μαναράκι μου?
4: Δύο, Γιώργος, τέσσερα, εσύ, ένα, εγώ.
0: Κόψτε όλο πάνω του, ρε. Αυτά τα ψευτοκουλτουρέτικά του είναι.
4: Τι θα πει, Χαΐνιδες?
1: Αργυρό.
2: Για το χατήρι του Σεβδά.
0: Ωρε, πώς το λένε αυτόν, το ξέρω. Είναι φίλος της Δράνιας.
1: Μανολακάκης, Γρηγορακάκης.
2: Παίζε παντέρ, μιλί.
0: Εγώ.
1: Σκουλάς είναι, πώς λέγεται, ρε.
0: Σαμόλης.
2: Στο σοκάκι να καμουνε στα χείλη.
4: Πέντε ο Παναγής, δύο ο Γιώργος, ένα πόντο εγώ. Μην με ψηφίζετε. Πάρα πολύ καλά. Μας βάζει Πανούση, μας βάζει Σαμόλη, βάλε μας και δεν ξέρω τι. Το κλεισες, τι?
0: Όχι, να κάνω την κλήρωση μετά.
5: Νάνση, θέλω αντανακλαστικά.
4: Ναι, ναι, καλά τώρα.
0: Γρήγορα. Παίξε καλά, έλα, παίζουμε μαζί τώρα. Εναντίον του κουτού. Εγώ!
4: Δεν έχει βάλει κεραυνό.
0: Δεν έχει βάλει, δεν.
1: Αγαπάω γιατί σου
0: αξίζει.
4: Δεν έχει
0: βάλει.
1: Έβαλε και το έβαλε πριν ξεκινήσει το τραγούδι. Το έβαλε.
4: Δεν το καταλάβαμε εγώ.
1: Δεν μας νοιάζει καθόλου. Πάμε πάλι. Σ' αγαπάω γιατί σου αξίζουν πολλά. Μαζί σου όνειρα κάνω τρελά.
4: Όχι, ο Καλούδης.
5: Αν δεν το κατάλαβε.
1: Έλα, όχι, μην το στείνετε. Γιατί ο κόσμος τώρα έχει στείλει πολλά μηνύματα και ψηφίζει εμένα.
5: Έβαλα κεραυνό.
0: Άμα πει.
4: Εγώ. Καράς.
5: Σωστό.

0: Είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
1: Ναι.
2: Και κοφτερά.
1: Κέρδισε ο Παναγής.
3: Δεν έχανε σήμερα, μωρέ.
0: Πακέτα.
3: Σαμπάν είναι αυτό.

0: να σ' αγαπώ.
1: Οι φίλοι μου, περίμενε, κάτσα να κάνω την κλήρωση. Δώστε μου ένα λεπτάκι.
2: Σε ψήφισε κανείς, βρε καημένε.
1: Πάρα πολλοί με ψήφισαν, σε πληροφορώ.
3: Κάτσε, ποιος θα κερδίσει, ποιος κερδίσει.
1: Κάτσετε, τώρα κάνει την κλήρωση, έχουν στείλει και πάρα πολύ.
3: Άσε, που δώστε πάρα πολύ σε σένα.
1: Κοίτα εδώ, Γιανός, Νιάντσι, Γιανός, Νάντσι, Γιανός,
2: Νιάντσι. Μα αυτά έτσι τα στέλνανε σε σένα.
1: Έκανα όμως την ανατροπάρα.

0: Με ψήφισε όμως με πάθος η φίλη μου η Πολίνα. Η Μάλενου. Πολίνα Μάλενου με ψήφισε. Το τηλέφωνο της έτσι τελειώνει. Κάτσα να σας πω κιόλας. Κάτι έτσι θέλουν ακόμα. Σε 107. Πολίνα μου, δικιά σου η δωρεπιταχή Harmanis Hair & Beauty Bazaar. 50 ευρώ από μένα για εσένα με πολύ πολύ αγάπη.
1: Και το καλοκαίρι, παιδιά, εποχή των πιο γευστικών, δροσερών και απολαυστικών φρούτων και λαχανικών. Στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι για αυτά, σου δίνουν τώρα και full εγγύηση. Αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, στα Lidl τους επιστρέφουν την αξία τους. Στο full Lidl. Όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει και αλήθεια είναι ότι βλέπω και πολλά stories από τα φρούτα του Lidl με το που τα βάζουν, παιδιά. Γίνεται ντου. Τα εξαφανίζουν όλα.

0: Αμάν, αμάν. Όλος ο πλανήτης κινείται, παιδιά, σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου και το στοίχημα Nation μετατρέπει την κάθε φάση στο απολύτω ποδοσφαιρικό πάρτι. Στοίχημα Nation στέλνει τα μέλη του στα Mundial Watch Series στην Αθήνα μέσα από διαγωνισμούς που θα βρείτε στο nation.stoiχημα.gr εντελώς δωρεάν. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος στη στοίχημα και να μπει στο nation.stoiχημα.gr 21+, παίξε υπεύθυνα φυσικά.
1: Το δείχνει πιαστικά, πραγματικά.
2: Λοιπόν, πώς μπορείς να είσαι ήσυχος όταν ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σου? Με το Vodafone Business μπορείς, καθώς σου δίνει υπηρεσίες Cyber Security και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύεις την επιχείρησή σου από hacker και ιούς. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Έλα!
3: Ορμόνι,
1: σε φίλους και γνωστούς και γειτονιά.
2: Λοιπόν, λέω να πάμε κάπως έτσι σε φινάλε. Κάνει ο Γιώργος εδώ τα δικά του, δεν γίλακε με γιατί είμαστε χαζοί.
3: Έχω ρωτήσει.
2: Σήμερα θα έχει αρκετή ζεστή, οπότε το νου σας καθίστε σε ένα ωραίο παγωμένο μέρος. Ακριβώς, χδυθείτε σήμερα. Νάντσι δεν ήταν εδώ.
0: Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.
2: Είναι Νάντσι Αντωνίου.
0: Γιώργος Λιανός.
2: Είναι ο υπέροχος Νίκος Καλούδης. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Τα λέμε αύριο στις 6 ώρα το πρωί εδώ στο πολύ πρωινό του Σφαίρα. Που τι κάνει Γιώργο το πολύ πρωινό?
3: Τσου τσου τσου.
2: Φρεσκίζει βρε.
0: Πουλάκι μου.
2: Πρέπει να μείνουμε φίλοι.
1: Έρισε πιο ποτέ ξανά.
2: Να έχετε μια υπέροχη ζεστή μέρα. Δροσιστείτε, πηγαίνετε για τα μπάνια σας. Και να θυμάστε κάτι.
3: Τώρα!

0: είναι λίγο πριν τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
1: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
6: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούω σαν τρελή.
5: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
6: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
5: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Τέρμασοφτ με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
7: Σεπτόνα Τέρμασοφτ. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
8: Μητέα,
9: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα,
9: αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
10: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
11: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
12: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
13: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
14: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
15: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens επίπεδο 0.
17: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
18: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
19: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
18: Και όταν φεύγεις.
19: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
20: Σφαίρα!
21: 10 με 1. Βερίνα Ευαγγέλου.
22: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα παιδιά μου. Τι κάνετε, πώς είστε? Όλοι υπέροχα. Και σήμερα Τρίτη 30 Ιουνίου, τελευταία μέρα του Ιουνίου, έτσι. 2 λεπτά μετά από τις 10. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τη μία το μεσημεράκι εδώ σε μια γεμάτη εκπομπή. Όλα θα τα δούμε, όλα θα τα πούμε και όλα θα τα ακούσουμε. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα γιορτάζει ο Απόστολος, ο Τόλης, ο Λάκης, η Αποστολία, η Λία, ο Γερβάσιος. Είναι η σύναξη των Αγίων 12 Αποστόλων. Χρόνια πολλά με υγεία αν έχετε τη γιορτή σας. Χρόνια πολλά με υγεία αν έχετε τα γενέθλιά σας. Θέλω πολλά, πολλά, πολλά μηνύματα στο Viber που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Εννοείται μπορείτε να το κάνετε. Κατά τα άλλα, πάρετε το καφεδάκι σας από τα Μικέλ. Τι ωραία, τι καλά. Παγωμένος ελληνικός καφές. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο. Μικέλ Coffee Company, παρέα με την El Greco, φέρνει αυτό το trend του φετινού καλοκαιριού, τον παγωμένο ελληνικό καφέ, και μαζί του, επειδή το καλοκαιράκι θέλουμε να χαλαρώνουμε, θέλουμε παραλία, θέλουμε την παρέα μας, έτσι τους ανθρώπους μας, και να φύγουμε, να περάσουμε υπέροχα, σου δίνουμε και ένα beach set φανταστικό, μία ομπρέλα και ένα πουφ θαλάσσης, αρκεί να γράψεις τη λέξη κρύο στο 6936 10 102 και τα υπόλοιπα αφήστε τα πάνω μας. Το πατάω λοιπόν, ξεκινάω.

0: Σήμερα το 1988 ο Αντρίκος ο Παντρέου επιστρέφει από το Λονδίνο, καθώς κατεβαίνει από τη σκάλα του αεροπλάνου με ένα νεύμα καλή κοντά του τη Δήμητρα Λιάνη. Και όλοι χειροκροτάμε, λέμε πω από Μερακλήτσο ο πρόεδρος. Πώς αυτός ο άνθρωπος χειρίζεται αυτό το Boeing, αυτό το 747.
1: Σταματήστε καλέ.
0: Μιλάμε για πιλότο. Πιλότο.
2: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

0: πίσω η έστω τηλεφώνα. 27 λεπτά μετά από τις 10. Είναι Τρίτη, 30 Ιουνίου. Καλή σας ημέρα και καλώς ήρθατε στον Σφαίρα. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας. Από κίνηση, ο Κηφισός περνάει λίγο δύσκολα και στα δύο του τα ρεύματα. Στην κάθοδο, από το ύψος της Μεταμόρφωσης μέχρι και το ύψος του Περιστερίου και στην άνοδο από το Αιγάλιο μέχρι και τη Μεταμόρφωση. Στην Κηφισίας έχει λίγο κίνηση στο ύψος του Χαλανδρίου και στο Νέο Ψυχικό και στο Δαχτυλίδη στο Μαρούσι πριν στην κάθοδο. Στην άνοδο κολλάει κυρίως στο Νέο Ψυχικό. Μεσογείων καθαρή αυτή τη στιγμή. Κατεχάκι στην κάθοδο έχει λίγο κίνηση. Αλεξάνδρας τμηματικά και στα δύο του τα ρεύματα. Τα βασιλικά στο κέντρο Βασιλής Σοφίας κυρίως και Βασιλής Αμαλίας. Λίγο στην Αρδιτού. Ηλιοπόλος βουλιαγμένη σε αυτή την ώρα ανοιχτές και τα υπόλοιπα νότια. Στον Πειραιά έχει λίγο κίνηση. Και για να δώσω τη λεωφόρο Αθηνών. Όχι, στη λεωφόρο Αθηνών είναι μια χαρά. Στην Αττική οδό καθυστερεί στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στην έξοδο για Λαμία και στο ρεύμα προς Ελευσίνα στην έξοδο για Λαμία από Πλακεντίας έως Κηφισίας. 5 με 10 λεπτά θα καθυστερεί, το έχει κάτι το τραγικό. Αυτά, μικρή διακοπή και έρχομαι.
1: Σφαίρα Summer Party. Παρέα με τη Ράνια Κωστάκη. Ο Σφαίρα 102.2 σε προσκαλεί να ζήσεις την απόλυτη καλοκαιρινή μουσική εμπειρία δίπλα στη θάλασσα.
2: Εγώ θα πάρω καπετάνιο.
1: 5η 2 Ιουλίου από τις 9 το βράδυ στον Άλου. Το πάρτι που ζητήσατε. DJ set Ράνια Κωστάκη και ένα special guest έκπληξη. Warm-up DJ Πέτρος Χαράς. Αποχαιρετάμε τη σεζόν παρέα με ένα ξέφρενο Σφαίρα Πάρτι. Άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2 και κέρδισε δωρεάν ποτά για σένα και την παρέα σου.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: 102.2.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.

0: γη. Τέζα και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
2: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
1: Ευκολία σου λέω.
3: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι?
4: Θα το συστήσεις και στους γονείς σου. Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
2: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
7: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
8: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
11: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
12: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
14: 4-day clearance από τα εντός. Μόνο για 4 μέρες, τελευταία κομμάτια και απίστευτες ευκαιρίες. Προλαβέ τα. Στρώματα Σέρτα και Royal Crown, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες, χαλιά βιοκαρπέτ, διακόσμηση και πολλά ακόμα. Από 1η έως 4 Ιουλίου, όλα σε τιμές μπαζάρ. Προβελεγγύου 6, Νέο Ηράκλειο. Περισσότερα στο 4dayclearance.gr. Μόνο για 4 μέρες. Μην το χάσεις.
15: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
16: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
15: Ανανέωση.
16: Ανοιχτό μυαλό, Αντράκης, κυρακέτη μου.
17: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
15: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
17: Για το σπίτι Βέχρο. Και τελείωσε.
18: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
20: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.

0: Σφαίρα 102.2. Μόνο επιτυχίες.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Έβγαλαν παγωτό με γεύση πρόβατο. Και πώς το ονόμασαν?
3: Πώς το ονόμασαν?
2: Σορμπέ.
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα 6 με 10.
4: Σφαίρα Tour. Επόμενος σταθμός. Η Γαλλική Ριβιέρα. Ο Σφαίρα 102.2 και το Manages Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σας στέλνουν ένα ονειρικό καλοκαιρινό ταξίδι στις κοσμοπολίτικες πόλεις της Γαλλικής Ριβιέρας. Ταξίδι για δύο με όλα τα έξοδα πληρωμένα. 7 ημέρες με διαμονή σε ξενοδοχεία 4 αστέρων με πρωινό. Αεροπορικά εισιτήρια μαζί με μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο. Ζήσε το δικό σου παραμύθι στη Νίκαια, στις Κάνες, στο Σαν-Τροπέ και σε άλλα εμβληματικά μέρη της Κιανής Ακτής. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2 και δήλωσε συμμετοχή. Στα ταξίδια μας, πάμε Σφαίρα. Για περισσότερα ταξίδια με το Manages Travel, μπες στο www.managestravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα, Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά.
5: Φίλες και φίλοι.
6: Μα είμαστε δύο.
5: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψιψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
0: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιόπολη του Unique Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
9: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο interview της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
10: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
11: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
10: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
12: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
13: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα.
14: Διψάς για μπάλα με ένα συν ένα.
15: Δίψα για δίψα για δίψα για δίψα για.
14: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συν ένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Βίκος Κόλλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
16: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά δύο προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens, επίπεδο 0.
17: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
18: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
19: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα.
3: πίτσα χρυσή ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα χρυσή ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
6: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες, προσφέρει ήπιο αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
3: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
4: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω. Τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο Maximum προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι Maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Σφαίρα 102-2
6: και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.

Εξηγήστε μου να δούμε, εν πάση περιπτώσει, εγκρίνεται ή δεν εγκρίνεται, γιατί το είχαμε και μια σκασίλα. Κόβουμε κορδέλα δεύτερης ώρας της εκπομπής, 5 λεπτάκια πριν τα ρολόγια μας δείξουν 11. Είναι 3η 30 Ιουνίου, λοιπόν, όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Καλή σας ημέρα και καλώς ήρθατε. Το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή, παιδιά, και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά, όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι, τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ καιρό και σε νέους ηλικιακά. Έτσι, για εμάς τους παραγωγούς που είμαστε έως 30, να μωρέ, μας πιάνει. 6936 10 102 είναι το Viber που είστε, τι κάνετε, από που μας ακούτε. Κερδίστε την κουζίνα των ονείρων σας. Ναι, στο Mille Experience Center στο Ήλιον. Επισκεφτείτε το κατάστημα έως και τις 31 Ιουλίου και ανακαλύψτε από κοντά συσκευές Mille που συνδυάζουν καινοτομία, υψηλή αισθητική και εξαιρετική απόδοση. Πραγματοποιήστε αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω και λάβετε μέρος στην κλήρωση για να κερδίσετε συσκευές κουζίνας Mille αξίας 3.000 ευρώ. Εμπιστευτείτε τους εξειδικευμένους συμβούλους εκεί να σας ξαναγήσουν στον κόσμο της Mille και να σας βοηθήσουν να βρείτε τις λύσεις που ταιριάζουν στο δικό σας σπίτι. Ήλιον, λοιπόν, Λεωφόρο Στιβών 4 ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πάμε να ακούσουμε 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία απολύτως διακοπή για διαφημίσεις και θα ξεκινήσω με Θοδωρή Φέρη. Είπες

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Σφαίρα 102-2, 10 στη σειρά, χωρίς διαφημίσεις.

0: ωραίο τραγούδι είναι αυτό, ρε παιδιά. Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου. 26 λεπτά μετά από τις 11 ολοκληρώθηκαν οι 10 επιτυχίες στη σειρά της δεύτερης μας ώρας. Τρίτη λοιπόν 30 Ιουνίου, η Μιβερίνε Ευαγγέλου στον Σφαίρα 102.2. Τα Μικέλ Coffee Company είναι στην παρέα μας και μαζί με την Ελ Γκρέκο έφτιαξαν το πιο ιδιαίτερο coffee trend του φωτεινού καλοκαιριού. Είναι ο παγωμένος ελληνικός καφές και είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να σου συμβεί έτσι το καλοκαίρι, να τα λέμε και αυτά. Διαβάζω εδώ για τους πιο ακριβούς προορισμούς για διακοπές το 2026. Αυτό το ταξίδι δεν το ετοιμάζω. Θα σου βρω και πιο φθηνά, αλλά έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε ποιοι είναι οι πιο ακριβοί προορισμοί για διακοπές το 2026. Ποιοι βρίσκονται λοιπόν στην κορυφή της λίστας, γιατί όλοι μπορεί να έχουμε στο μυαλό μας μια λίστα με προορισμούς που θέλουμε να επισκεφθούμε κάποια στιγμή στη ζωή μας, αλλά πρόκειται για ταξίδια που κοστίζουν ακριβά και περιμένουμε την κατάλληλη περίσταση. Θα τα κάνουμε. Το θέμα είναι πότε. Λοιπόν, στην κορυφή της λίστας για το 2026 βρίσκεται, παιδιά, η Γροιλανδία, όπου το μέσο ημερήσιο κόστος ταξιδιού ανέρχεται στα 1027 ευρώ. Είναι λίγο ακριβά και η Γροιλανδία τώρα για να πας μόνο και μόνο τα αεροπορικά, δηλαδή, φαντάσου. Στη δεύτερη θέση βρίσκονται οι Βρετανικές Παρθένη Νήσι, όπου το κόστος διαμονής ξενοδοχείου τις καθημερινές ανέρχεται γύρω στα 997 ευρώ. Πάρτε το χιλιαρικό σου και εκεί. Τρίτη στη λίστα είναι η Γαλλική Πολυνησία, με ημερήσιο κόστος ταξιδιού 700 ευρώ και κόστος διαμονής τις καθημερινές στα 1200 ευρώ, not bad. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν η Ανταρκτική, όπου το μέσο κόστος αεροπορικού εισιτηρίου φτάνει τα 1700 ευρώ και το ημερήσιο κόστος ταξιδιού τα 1300 ευρώ. Οι Μαλδίβες είναι μετά, με χιλιάρικο εκεί, την κάθε μέρα θέλεις ένα χιλιάρικο. Θες ένα χιλιάρικο στα έξοδά σου και άλλο ένα χιλιάρικο στο ξενοδοχείο. Οπότε έχουμε Γροιλανδία, Βρετανικές Παρθένη Νήσι, Γαλλική Πολυνησία, Ανταρκτική Μαλδίβες, στη θέση νούμερο 6 Ελβετία, στη θέση νούμερο 7 η Ζιμπάμπουε, νήσι Τέρκς και Κέικος στη θέση νούμερο 8, Μποτσουάνα νούμερο 9 μαζί με την Αγγουίλα και την Αγιελουκία, Ναμίμπια στη θέση νούμερο 10, 11 Ισλανδία, 12 Νορβηγία, 13 Ζάμπια. Παιδιά, εντάξει, δηλαδή είναι εγώ βλέπω τώρα εδώ μέρη που θέλω να πάω, αλλά θα μου πεις, εντάξει, δεν έχω τώρα να δώσω το χιλιάρικα τη μέρα. 6936, κάποια στιγμή θα πάμε. 10-102-2 είναι το Viber. Μηνύματα που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Η κουζίνα των ονείρων σας μπορεί να ξεκινήσει από μία επίσκεψη στο Mila Experience Center στο Ήλιον. Το ξέρατε, το μάθατε. Πραγματοποιήστε αγορές αξίες 100 ευρώ και άνω και τις 31 Ιουλίου, λοιπόν, και λάβετε μέρος στην κλήρωση για να κερδίσετε συσκευές κουζίνας Mila αξίες 3.000 ευρώ. Επισκεφτείτε τώρα το Mila Experience Center στο Ήλιον. Είναι λεωφόρος Στιβών 484. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Βγαίνουμε ένα μικρό break και έρχομαι πάλι.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Τι σχέση έχει ένας κτίστης με έναν δάσκαλο? Ασχολούνται και οι δύο με τούβλα.
3: Καλά, ήταν εύκολα, αλλά εμείς δεν γράψαμε.
1: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
4: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει τον Ακύλα στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία. Powered by the Το Pre-Start Summer Tour είναι γεγονός. Αθήνα, 3η 30 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Έλατε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2. Το καλοκαίρι δεν θέλει βιασύνη. Θέλει στιγμές, μια καλή παρέα και ένα παγωμένο ελληνικό καφέ που κρατάει τη στιγμή λίγο περισσότερο. Η εμπειρία του ελληνικού καφέ αλλάζει. Η Mikel Coffee Company και η El Greco φέρνουν το πιο ιδιαίτερο coffee trend του φετινού καλοκαιριού. Exactly where summer begins.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Σφαίρα 102.2. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδιου. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Λίδιου. Γιατί αξίζει.
8: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
9: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
10: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
9: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
11: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
12: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
11: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκή ανταφλών και...
12: νιώστε ασταμάτητοι.
11: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ανταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
13: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unique Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unique.ac.cy.
14: Μυρολογήτρα της Καμίλα Λάκμπεργκ από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μία μαθήτρια εξαφανίζεται. Η Φιελμπάκα παγώνει. Για τον Πάτρικ και την Ερίκα η υπόθεση γίνεται επικίνδυνα προσωπική. Το 12ο βιβλίο της best-seller σειράς Φιελμπάκα με το πιο διάσημο ζευγάρι της αστυνομικής λογοτεχνίας. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
15: Go, go, go, go, go, go, go, go, go!
16: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
17: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια στάρ. Τέιλορ, πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Επτώνα?
18: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
17: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
18: Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
19: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλουτρα Σεπτώνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται...
18: τι μπάνιο.
19: Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
20: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens επίπεδο 0.
21: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
22: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
0: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Ο Σφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.
3: Σφαίρα 102.2.
23: Σφαίρα 102.2 στα ραδιόφωνά σας και σήμερα Τρίτη, 30 Ιουνίου λοιπόν, αποχαιρετάμε αυτό το μήνα, τσούκου τσούκου, η Μιβερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Υπάρχουν κάποιες μικρές στιγμές της καθημερινής ευτυχίας, όπως το να βλέπεις το ποσό της παραγγελίας στο delivery να πέφτει, νιώθεις τόσο μεγάλο ενθουσιασμό που οριακά θέλεις να πας να δώσεις ένα φιλί στον άνθρωπο που σου φέρνει το φαγητό στο box. Ξέρουν καλά τι αντιδράσεις προκαλούν πόντι, εκπτώσεις, προσφορές που λειτουργούν συνδυαστικά σε κάθε σου παραγγελία, από φαγητό και καφέ μέχρι φαρμακείο και ό,τι άλλο ψάχνεις ανάμεσα σε χιλιάδες καταστήματα. Το box είναι το delivery που πάντα κερδίζεις γι' αυτό και μας προειδοποιούν. Μη φυλάδεις τους delivery-άδες μας. Μεταξύ μας, εντάξει, είναι και λίγο άβολο τώρα αυτό, αλλά το box είναι. Σου δίνει τόσο πολλά. Εν τω μεταξύ, ρε παιδιά, κοιτάω τον καιρό. Και όλο αυτό το χαμό, λέει, τώρα που θα έρθει με τη ζέστη, που ήδη το είδατε το Παρίσι, που ψήνουν αυγό έξω στο μπαλκόνι. Είναι απίστευτο. Αλλά ναι, περιμένουμε έναν καύσωνα. Και εδώ σήμερα, ας πούμε, με 37 σε πολλές περιοχές, αλλά και τοπικές καταιγίδες σε κάποιες άλλες περιοχές. Πιο συγκεκριμένα για την Αττική, γενικά έθριος ο καιρός, με μέγιστη θερμοκρασία, τους 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίως στα πιο βόρεια θα βρέξει. Θεσσαλονίκη, ας πούμε, εκεί θα εκδηλωθούν κάποιες καταιγιδούλες. Ας έχει 36 βαθμούς. Στη Στερεά και στη Δυτική Στερεά και στην Ήπειρο, ας πούμε, και στα νησιά του Ιωνίου μπορεί να πέσουν και εκεί κάποιες βροχούλες. Καταλάβατε τώρα. Μια από εδώ, μια από εκεί. Καλοκαιρινές βροχές. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφω.

0: Σπορ 2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα.
2: Moments. Παναγία, χθες έτρωγα σοκολάτα και σε σκεφτόμουν,
3: Γιατί?
2: Λέω πάλι καλά που δεν είναι εδώ να μου τη φάει.
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 12 στον Σφαίρα 102.2.
4: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
5: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP+.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
8: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου.

0: τη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή?
3: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
2: Πλάς.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
5: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Ο Apple.

0: Ζωντάνη. Προπόληση ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pazzi, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο outdoor living. Η κορυφαία ιταλική οίκη Outdoor Design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pazzi Outdoor Living, Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά. Casa di Pazzi.
1: Να

0: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης το δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
1: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
0: Τώρα.
1: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
2: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Η νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
4: Και 2 και 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή.
5: Εσείς φτάσαμε στην τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής, 6 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν πόσο, 12, άντε πήγε 12. Τρίτη 30 Ιουνίου σήμερα λοιπόν, και πάμε να σας δώσω το δώρο της ημέρας. Fresh Line, αγαπημένη εταιρεία, ένα σετ περιποίησης με νότες καρύδας, καραμέλας και ηλιοτρόπιου. Τρία προϊόντα σας δίνω λοιπόν από τη σειρά Caribbean Coconut, και έχει αφρόλουτρο απολέπισης, λάδι σώματος για λάμψη και αρωματικό νερό. Αυτά τα body mist, τα φανταστικά που αναζωογονεί και αφήνει ένα αισθησιακό άρωμα που διαρκεί. Πρέπει να φροντίσεις το δέρμα σου να είναι λαμπερό και καλοκαιρινό και ενυδατωμένο. Ανοίγεις το Viber, πληκτρολογείς Fresh Line, το όνομα τεπώνυμο σου λοιπόν, και αποστολή στο 6936101022 και πολύ καλή επιτυχία. Σε άλλα νέα, αν βρίσκεσαι τώρα εσύ σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμη οπτική ίνα, αλλά θες γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει, χιονίσει, κανένα απολύτως πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να συνδέεσαι πανεύκολα όπου κι αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα, και να απολαύσεις παντός καιρού ταχύτητες έως και 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίες προς όλους, με τη δύναμη και την αξιοπιστία που σου προσφέρει το ευρωβεβμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Και τώρα, με κάθε νέα σύνδεση COSMOTE 5G Wi-Fi, θα έχεις και 2 μήνες δώρο. Για να μάθεις περισσότερα, μπαίνεις στο COSMOTE.gr. Έτσι όπως είμαστε τώρα και τα έχω πει όλα, πάμε για 10 αγαπημένους καλλιτέχνες στη σειρά. Για πάμε. Και τα λέμε σε λίγο στα ζώδια. Ας αρμενίσουμε στο Αιγαίο.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Καλημέρα. Η Κατερίνα δεν θα έρθει σήμερα στο σχολείο.
2: Ποια είστε?
1: Η μαμά μου.
3: Γλυκούλα μου.
0: Έξι με 7, 8,
4: 9, 10.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Μπορεί να αλλάζουν όλα γύρω μας, αλλά κάποιες γεύσεις μένουν μέσα μας για πάντα. Όπως η γεύση του ελληνικού καφέ, η ιστορία των καλοκαιριών μας. Τώρα, αυτή η αίσθηση αποκτά νέα μορφή. Η Michel Coffee Company και η El Greco παρουσιάζουν τον ελληνικό κρύο. Ρίζες από το χθες, vibes από το σήμερα.
7: Φίλες και φίλοι.
8: Μα είμαστε δύο.
7: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
9: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
12: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
13: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
14: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
16: Full και λίγα λες.
15: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
16: Εγγύηση? Τι μου λες?
15: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
16: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
15: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
17: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
18: Για πάντα!
17: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
19: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
17: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
19: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
20: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
21: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet Sea Jets.
20: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
21: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
20: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
21: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
22: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Sea Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
2: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
21: Οχ, φτάσαμε!
3: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
10: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
18: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
10: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
23: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
24: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
25: Τέλειωσε το Λύκειο. Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
26: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
27: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Λεσάκης και Στέλιος. Στέλιος, Λεσάκης. Αυτό ήταν και για σήμερα. Άλλη μια φανταστική εκπομπή, μόλις σας λέω, ολοκληρώθηκε. Ήμουν και εξακολουθώ φυσικά να είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου, από τις 10 μέχρι και τώρα κοντά σας. Ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ. Και κάναμε όμορφη παρέα. Μένετε κολλημένοι και συντονισμένοι στο νούμερο 1 ραδιόφωνο των Σφαίρων. Ενώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, Τετάρτη, πρώτο ο Θεός, λίγο πριν τις 10. Μέχρι τότε περάσετε πολύ όμορφο. Ό,τι και αν κάνετε, να προσέχετε. Έχετε όλη μου την αγάπη.

0: 102,2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό σφαίρα. Πρωινό σφαίρα. Moments.
2: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
3: Ψήθηκα.
2: Όχι.
3: Τι?
2: Πατάτε!
0: We'll be back. Πρωινό σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Σφαίρα Summer Party. Παρέα με τη Ράνια Κωστάκη. Ο Σφαίρα 102.2 σε προσκαλεί να ζήσεις την απόλυτη καλοκαιρινή μουσική εμπειρία δίπλα στη θάλασσα.
4: Εγώ θα πάρω καπετάνιο.
0: 5η 2 Ιουλίου από τις 9 το βράδυ στον Άλλου. Το πάρτι που ζητήσατε. DJ set Ράνια Κωστάκη και ένα special guest έκπληξη. Warm-up DJ Πέτρος Χαράς. Αποχαιρετάμε τη σεζόν παρέα με ένα ξέφρενο Σφαίρα Πάρτι. Άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2 και κέρδισε δωρεάν ποτά για σένα και την παρέα σου.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνα. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
6: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο ίντερβιου της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευρεσιτεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
0: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες. Ή οικογενειακά στις Ποράδες. Σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
7: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στο Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
10: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
11: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
10: Και όταν φεύγεις.
11: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
12: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
13: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το Τσερότο Σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο, έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
14: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι.
3: Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς, καλοκαίρι στα Max.
14: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
15: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
16: Φραπέ και χαλαρά! Ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές αυτός είναι ο σκοπός! Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και άντε και φυλάκια.
17: Ας πιούμε σε αυτό.
18: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Nescafé, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
19: Φραπέ, χαλαρά.
20: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
21: Σφαίρα 102.2.
22: Μία μέτρης. Μαρία Αντωνά.
23: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε σφαίρα 102.2. Εδώ είμαστε σε μια πολύ καυτή ημέρα σημερινή για την Αθήνα. Η τελευταία του Ιουνίου, από αύριο 1η του Ιουλίου και μετράμε αντίστροφα για τις καλοκαιρινές διακοπές. Μέχρι τότε, με Agenda One Business από την Κοσμοτέ Telecom, συνδυάζει σταθερό και κινητό επιχείρησης που έχεις και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% σταθερικά κινητά και δωρεάν internet backup μέχρι εκτός υπηρεσίες ασφαλείας, διαχείρισης στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας. Κοσμοτέ.gr/Agenda One Business για να ανακαλύψεις τα καλύτερα, τα καλύτερότερα, τα πιο super wow. Και μείνε τώρα παρέα μαζί μου γιατί έρχονται οι καλύτερες επιτυχίες και θα ξεκινήσουμε με Νίκο Οικονομόπουλο για την αρχή. Ετοιμαστείτε, Σφαίρα Summer Party έρχεται 5η 2 Ιουλίου στον Αλό με τη Ράνια Κωστάκη σε special guest έκπληξη, warm-up DJ set από τον Πέτρο Καρά. Και αν θέλεις να έρθεις εκεί παρέα μαζί μας, Viber Σφαίρα 693610122, γράφει Σφαίρα Party, το ονοματεπώνυμό σου και θα περάσει τέλεια παρέα μαζί μας. Τώρα έρχεται ο Νίκος Οικονομόπουλος, σε λίγο η Κατερίνα Λιόλιου με το Τόβαλε και η Βιαδά μου. Οι καλύτερες, οι πιο δροσερές, οι πιο σούπερ επιτυχίες μόνο στον Σφαίρα 102.2.

0: Πόσο ωραίο αυτό. Είσαι η μόνη επιλογή εδώ στο Σφαίρα 102. Είσαι η μόνη επιλογή. Όχι γιατί δεν έχω άλλες επιλογές, γιατί μόνο αυτήν θέλω να επιλέξω. Αυτό είναι το σωστό και αυτό που πρέπει να κάνουμε στα πράγματα, στους ανθρώπους, στις καταστάσεις, στις δουλειές μας. Παντού, παιδιά. Παντού, παντού, παντού. Λοιπόν, στα 30 λεπτάκια μετά, Τίμη εδώ στο Σφαίρα 102. Δεν ξέρω τι έχετε πατήσει κι εσείς όπως εγώ, που είναι γεμάτα τα πόδια μου από τσιμπήματα και από κουνούπια. Εσείς μπορείτε να το προλάβετε με το Τέζα, με μεγάλη γκάμα ντομοποθητικών και κατσαριδοκτώνων προϊόντων. Μοναδική summer bag του Τέζα, γεμάτη με όλα όσα χρειάζεται για τις καλοκαιρινές εξορμήσεις, για να απολαύσεις έγνοιαστα το καλοκαίρι χωρίς ανεπιθύμητους επισκέπτες. Summer bag που ολοκληρώνεται με προϊόντα καροτέ, προστασία περιποίηση κάτω από τον ήλιο, καθώς και προϊόντα Sanitas που κάνουν κάθε καλοκαιρινή στιγμή πιο πρακτική και ανανεωμένη. Αν θέλεις να είσαι εσύ από τους τυχερούς, στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 693-610-1022, τη λέξη Τέζα και το ονοματεπώνυμό σου και κέρδισε, και να είσαι μακριά πραγματικά από κουνούπια, που δεν υπάρχει κάτι πιο δύσκολο για το καλοκαίρι. Λοιπόν, σε λίγο έχω ταξίδι στη Γαλλική Ριβιέρα. Μείνετε εδώ για να μάθετε τον τρόπο.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Θέλω να σας βάλω να κάνετε ένα τεστ.
3: Τι θέλουμε, χαρτί?
2: Εγώ θα σας το πω, εσείς άμα θέλετε γράψτε το.
3: Ωραία.
2: Λοιπόν, 94 μπύρες μείον την ηλικία σας, συν 30 ευρώ, σας δίνουν τα τελευταία ψηφία του έτους που γεννηθήκατε.
4: Σωστά.
2: Ευχαριστώ. Ωραίο μαγικό σας έκανα.
5: Μόσκα, μίσκα, μίκα.
3: Ακόμα κάνω την πράξη.
2: Εσύ ακόμα κάνεις την πράξη γιατί είσαι τουρτούβαλος.
1: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει τον Ακύλα στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία. Powered by the E. Το Pre-Start Summer Tour είναι γεγονός. Αθήνα, 3η 30 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2.
7: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
7: Μπήκα σωστά?
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
9: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
9: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Σφαίρα 102.2.
0: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
11: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
0: Τρελόσερι.
12: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
14: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή την Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
13: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
14: Plus.
0: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
15: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
0: Δηλαδή?
15: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
0: Plus.
15: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
10: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
16: Handmade by Nancy 22. Χειροποίητες δημιουργίες για μικρούς και μεγάλους φίλους. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο Facebook Handmade by Nancy 22. Για τις δικές σας παραγγελίες καλέστε τώρα στο 697-6841-177.
17: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκαζιερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
18: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
17: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
19: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
20: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίτλ. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Κετόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Λίτλ. Γιατί αξίζει.
21: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
22: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
21: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
22: νιώστε ασταμάτητοι.
21: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
23: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
24: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 βικοσκόλα!
25: Μόνο 8, είσαι σίγουρος?
24: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 βικοσκόλα!
25: Μόνο 8, είσαι σίγουρος?
24: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι!
26: Διψάς για μπάλα με ένα συνένα!
27: Διψάγια.
26: Και στα μεγάλα ματς, βικοσκόλα με ένα συνένα δώρο! Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Vicos Cola σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
28: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Avin στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Avin Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Avin τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
29: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radio.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στο Σφαίρα 102.2 και αν θέλεις να κάνεις ένα σούπερ ταξίδι, πιο σούπερ δεν γίνεται από την Γαλλική Ριβιέρα, εντελώς δωρεάν με όλα τα έξοδα πληρωμένα από τον Σφαίρα και το Manis Travel, τότε είσαι στο σωστό μέρος, όπου και αν βρίσκεσαι δηλαδή, αρκεί να έχεις το κινητό στα χεράκια σου για να είσαι και στη σωστή στιγμή, να είναι το timing δηλαδή αυτό, όπου θα σου δώσει τώρα τη δυνατότητα να δηλώσει συμμετοχή με SMS το 19-6-19, γράφοντας Σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση πού σε ταξιδεύει ο Σφαίρα και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και την ηλικία σου και η Γαλλική Ριβιέρα είναι εδώ για να τη ζήσεις, να την απολαύσεις, να κάνεις τις βόλτες σου στη Νίκαια, στις Κάνες, στο Σεντροπέ, στη Μασαλία, θα περάσεις φανταστικά και στο Μονακό και όλα αυτά δωράκι την καλύτερη εποχή, την καλύτερη σεζόν με αναχώρηση 25 Ιουλίου, ετοιμάζεις βαλίτσα και έφυγες χωρίς να σε νοιάζουν τώρα αεροπορικά, εισιτήρια, διαμονές, πηγαινέλα. Μόνο το φαγητάκι σου, μόνο το φαγητάκι σου και όλα τα άλλα είναι δώρο από μας. Είναι φανταστικό να ψου καλοκαιριού, πόσο μάλλον σε μια τόσο πολύ δύσκολη εποχή για πολύ κόσμο, να μπορεί να απολαύσει ένα τέτοιο ταξίδι εντελώς δωρεάν. το νου σας, επειδή ξέρω ότι και αρκετοί από εσάς που είστε εδώ συντονισμένοι στο Σφαίρα αγαπάτε πάρα πολύ τον Ακύλα. Σήμερα, Τρίτη 30 Ιουνίου, στις 9 ώρα το βράδυ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηνίων, σας περιμένουμε. Ακύλας Live στην Τεχνόπολη, εντελώς δωρεάν και αυτό από εμάς. Αρκεί να στείλετε SMS, Ακύλας και όνομα, τεπώνυμο και αποστολή στο 693-610-1022 για να απολαύσετε το φέρ, το δώσ' του, πάρ' το, ό,τι θέλετε εσείς. Είναι πολύ έτσι γλυκός άνθρωπος και νομίζω ότι θα σας κάνει να περάσετε καλά, όπως και ο Πόνα αμέσως τώρα.

αυτήν την υπέροχη Δέσποινα Βανδύ στον Σφαίρα 102.2 με το Έλα. Έλενα, με πάρεις φως μου, δώσ' μου το καλύτερο φιλί του κόσμου, θα πω εγώ και θα το συμπληρώσω. Έτσι, γιατί μπορώ και θα το κάνω. Και καμιά φορά καλό να αναβάζουμε και εμείς τα δικά μας στοιχεία μέσα σε αυτά τα οποία αγαπάμε, για να τα φέρουμε και λίγο πιο πολύ στα μέτρα μας. Γενικά, όλα στη ζωή είναι λίγο θέμα κατά πόσο τα φέρνεις στα μέτρα σου, σε αυτά που μπορείς. Λοιπόν, πάντως η Κοσμοτέ ακούει τα δικά σας μέτρα και σταθμά και τις δικές σας συνθήκες και έχει φτιάξει το Magenta One Business για να αποφεληθείτε από μείον 10% εταιρικά κινητά δωρεάν Internet Backup και μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες στο cosmote.gr/Magenta One Business. Σύντομο break και πάλι εδώ στη δεύτερη ώρα στον Σφαίρα.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Το ανέκδοτο της ημέρας.
3: Σε σαλούν αράζουν οι καμπόιδες, να πούμε άγρια δύση και τα λοιπά. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιος να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένος, σκισμένος στα ρούχα του, έτοιμο θάνατος.
4: Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρος Πιτ.
3: Πέφτει κάτω. Ω, μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι. Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάν, ο μαύρο σπίτι, θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένα τύπο από το άλογο, πολύ άγριο να πούμε, με μουστάκι εκεί, ιστορίε, πιστόλια ζωσμένο. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του. Ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλε σήμερα, λέει, δεν θα σα σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρί με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Ω, σκοτώ, πού, πού. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Α, πού, πού, πού. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στι κλωτσιέ την ομάδα Β. Τρέχουν, αχ, ρίχνουν κλωτσιέ. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιέ. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλο το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται το μαύρο σπίτι.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε, οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
0: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
0: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
9: Στην Greco Strong θα βρεις εξατομική στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
10: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
11: Το τάγκο.
10: Θα σας ειδοποιήσουμε.
11: Περίμενε.
12: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί. Και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
13: Φτιάξε βαλίτσες.
14: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pazzi, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο outdoor living. Η κορυφαία ιταλική οίκη Outdoor Design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pazzi Outdoor Living, Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά. Casa di Pazzi.
16: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά, αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
17: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
16: Κι εγώ εκεί μπήκα.
17: Κι εγώ.
16: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
7: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
18: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
19: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
18: Ανανέωση.
19: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυραγκέτη μου.
20: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
18: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
20: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
21: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης το δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
22: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
21: Τώρα.
22: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
23: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
24: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόπολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά δύο προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόπολος του The Mall Athens, επίπεδο 0.
25: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
26: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
27: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
28: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
27: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
28: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
29: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
30: Σφαίρα 102.2
31: και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.

νύχτες που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου

Σφαίρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2. Σφαίρα 102,2.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Μου γράφει όλες πόσα κιλά είσαι, Γρηγόρη. Του λέω, δεν σου λέω. Μου λέει, πες μου μόνο τα τρία πρώτα.
2: Βλέπεις αυτά.
1: Έξυπνο, αλλά δεν σου λέω.
0: 6 με 7, 8,
3: 9,
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός εκτός ή επί ταυτά.
5: Μπήκα σωστά.
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Σφαίρα 102.2.
8: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
9: Άρα συμφωνούμε για full time.
8: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλω εγώ.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής.
11: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Plus.
13: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
13: Δηλαδή?
14: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
13: Plus.
14: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
15: Μια κατσαριδούλα, η μικρή Τερέζα.

0: Πρέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Time out για θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.

0: Κωνσταντίνα Μαζάνη. Προπόληση ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
1: Τι τσέλι τσέλι, πουμ τσέλι τσέλι.
2: Τσέλι τσέλι τσέλι τσέλι τσέλι.
1: Τι τσέλι τσέλι, πουμ τσέλι τσέλι.
2: Τσέλι τσέλι τσέλι τσέλι.
3: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
4: Καλοκαίρι, σκάει ο Τζίτζικας και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
5: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
4: Χαλάρωσε, έχεις πίτσος.

0: μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
4: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια στάρ. Τέιλορ, πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Σεπτόνα?
6: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτόνα Dermasoft.
5: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
7: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο. Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
8: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
9: Σφαίρα Viber 6936 10 102.
10: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στο Σφαίρα 102.2. Τελευταία ευκαιρία να πάρετε μέρος σε ένα σούπερ διαγωνισμό για τη νέα συλλογή των ρολογιών Ούζο που είναι στην παρέα μας, που υπάρχει πάντα ένα ρολόγιο για τον καθένα. Τώρα υπάρχει και για εσάς. Μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 693-610-1022. Γράψτε ρολόι Ούζο, το ονοματικό νημό σας και κάντε τώρα την αποστολή. Στην παρέα μας έρχεται η Αναστασία. Με το σπάστε το και συνεχίζουμε δυνατά και με Χρήστο Μενιδιάτη.

τελευταίο τραγούδι για τη σημερινή μας εκπομπή. Μέλησε στο Σφαίρα 102, 1, 1 και σήμερα που λένε ρε παιδί μου για να έρθει ο Ιούλιος. Και αρχίζουμε και μετράμε αντίστροφα για τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Έρχεται ο Θέμης Γιωργαντάς, αμέσως μετά Νικόλαος Ραβδισσελίνα Παπίλα. Κυράνια Κωστάκη για το κλείσιμο. Θα τα πούμε αύριο που θα έχει αλλάξει ο μήνας. Ελπίζω και η διάθεσή μας.

0: αξίες. Πρωινό Σφαίρα.
1: Moments. Χθες με πήρε τηλέφωνο η φίλη μου η Σοφία. Έχει μια σχέση εδώ και κανένα δύο χρόνια και τον κεράτωσε. Μου λέει: Γρηγόρη, δεν νιώθω καλά και θέλω να του το πω και δεν βρίσκω τρόπο να του το πω και τη βρήκα τρόπο να του το πει.
2: Πώς θα το πει?
1: Λέω: Θα πει, θέλω να ξέρει κάτι. Εγώ στη ζωή μου έχω πάει με 6 άντρες. Εσύ ο 5ος.
3: Ξεκάθαρα του το λέει.
4: Έκανα κάτι μαθηματικά. Αυτό δεν λέω. Γεια σα. Έτσι μπερδευτικά.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό. Ιδέα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
0: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
0: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
0: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
7: Τι έχουμε?
6: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
8: Παντρούσκα, Ταβαρίσκο Κομμάτσιο,
6: Σοπατά. Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
9: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
2: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα.
3: Διψάς για μπάλα με ένα συνένα.
4: Δίψα για.
3: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συνένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Vicos Cola σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
8: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
7: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαρια πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ανταφλών και...
8: Νιώστε ασταμάτητοι.
7: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ανταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
9: Ό,τι αντέχεις το χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
10: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες. Ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
11: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores, Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
12: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
13: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
14: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω. Τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
15: Σφαίρα 102-2.
16: 3 με 5 θέμης γιοργαντάς.
17: Εδώ είμαστε και πάλι. Τι μου κάνουν τα καλά μου τα παιδιά? Πώς τα περνάμε? Όλα καλά. Λοιπόν, χθες το ορτολόγιο είχαμε τον Πέτρο και τον Παύλο. Σήμερα λοιπόν θα πεις χρόνια πολλά στον Απόστολο, τον Αποστόλη, τον Τόλη, την Αποστολία, τη Λία. Χρόνια σας πολλά και καλά, να σας χαιρόμαστε. Είμαι ο Θέμης Γιοργαντάς. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 ακριβώς εδώ στο Σφαίρα 102-2. Αμέσως τώρα 10 μεγάλες επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπές για διαφημίσεις, έρχεται άκρος δροσιστική καλοκαιρινή γρανίτα λεμόνι από τη Μαρσό. Καλησπέρα σε όλους. Καλή μας διασκέδαση.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: Δύο. Οι γυναίκες πλένουν όλο το κορμί τους. Ο άντρας
1: μόνο κεφάλι.
0: Βάζει στο κεφάλι του το νερό από το κεφάλι. Ξεπλένει και το υπόλοιπο τέτοιο.
1: Με τα πόνερα.
0: Και μετά, με τα πόνερα και μετά κάνει μασχάλες και ευαίσθητη περιοχή. Μία γυναίκα προσέχει και τα πόδια της και τέτοια. Δεν υπάρχει κανένας άντρας που μία γυναίκα να του πει να σου φιλήσω λίγο τα καλάμια. Κατάλαβες. Δεν πιστεύω. Έχει βρεθεί κάποιος ερωτικά.
2: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

0: Ρία Ελληνίδου Σαφάρι εδώ στο Σφαίρα 102.2, παιδιά. Έρχεται η Ρία Ελληνίδου παρέα στο Σφαίρα. Έχουμε ολοκένουργιο επεισόδιο τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Η Ράνια Κωστάκη λοιπόν θα υποδεχτεί στην παρέα τη Ρία Ελληνίδου σε ένα μαγευτικό καλοκαιρινό σκηνικό δίπλα στη θάλασσα. Φυσικά με την ενέργεια της ΔΕΗ και την υποστήριξη της VistaBet. Λοιπόν, συντονιστείτε 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Σφαίρα 102.2 και στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube για να απολαύσετε πρώτοι ολόκληρο το επεισόδιο. Παρέα στο Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Μία ακόμη ερώτηση, Παναγή. Πώς λέγεται το ψωμί που τρώνε οι αστυνομικοί?
3: Πολύ. Πολύ σπορό.
1: Πρωινό Σφαίρα.
4: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Σφαίρα Summer Party. Παρέα με τη Ράνια Κωστάκη. Ο Σφαίρα 102.2 σε προσκαλεί να ζήσεις την απόλυτη καλοκαιρινή μουσική εμπειρία δίπλα στη θάλασσα.
5: Εγώ θα πάρω καπετάνιο.
4: 5η 2 Ιουλίου από τις 9 το βράδυ στον Άλλου. Το πάρτι που ζητήσατε. DJ set Ράνια Κωστάκη και ένα special guest έκπληξη. Warm-up DJ Πέτρος Καράς. Αποχαιρετάμε τη σεζόν παρέα με ένα ξέφρενο Σφαίρα Πάρτι. Άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2 και κέρδισε δωρεάν ποτά για σένα και την παρέα σου.
6: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
7: Σφαίρα 102.2.
2: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
8: Τίποτα. Σερβίρι VistaBet, μία προσφορά γνωριμία special.
9: Και νιώθω. VistaBet.
8: Και καλή διασκέδαση.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ορική προϋποθέσει στο vistabet.gr.
11: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
12: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο ίντερβιου της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
13: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
14: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
13: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
15: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
16: Το καλοκαίρι δεν θέλει βιασύνη. Θέλει στιγμές, μια καλή παρέα και ένα παγωμένο ελληνικό καφέ που κρατάει τη στιγμή λίγο περισσότερο. Η εμπειρία του ελληνικού καφέ αλλάζει. Η Michel Coffee Company και η El Greco φέρνουν το πιο ιδιαίτερο coffee trend του φετινού καλοκαιριού. Exactly where summer begins.
17: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογίας. Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
7: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unique Athens, 21η Οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
19: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
20: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
21: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
20: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
21: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
20: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Τέρμα Σοφτ με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
22: Σεπτόνα Τέρμα Σοφτ. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
23: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
24: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
23: Τώρα.
24: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
25: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
26: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
27: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
28: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
4: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.
9: Σφαίρα 102.2.
0: Σφαίρα 102.2, επιστρέψαμε στην παρέα μας και η Nova που δημιούργησε το Nova More, παιδιά. Μία νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθε περισσότερα nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr. Έρχεται ο Νίκος Απέργης και το θρυλικό γλέντι.

Τι ωραίο τραγούδι, Ντέμι, πόσες χιλιάδες καλοκαίρια εδώ, στο Σφαίρα. 102-2, παιδιά, η καθημερινή φροντίδα της επιδερμίδας γίνεται απόλαυση, ξέρετε με τι. Με τα ολοκαινούργια φρόλουτρα και κρέμο σάπουνα σε πτώνα Derma Soft. Λοιπόν, έχουμε σούπερ διαγωνισμό για να κερδίσετε τα ολοκαινούργια αφρόλουτρα και κρέμο σάπουνα σε πτώνα Derma Soft, το οποίο έχω να σας πω αναδείχτηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 στις κατηγορίες τους από τους καταναλωτές στην Ελλάδα. Με εξειδικευμένη σύνθεση που φροντίζει απαλά την επιδερμίδα και μοναδικά αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις, μετατρέπουν το καθημερινό μας μπάνιο σε μια ξεχωριστή εμπειρία περιποίησης. Φροντίδα, με λίγα λόγια, που γίνεται απόλαυση. Λοιπόν, αν θες να είσαι ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσουν προϊόντα σε πτώνα Derma Soft, στείλε μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 693-61-01-022 γράφοντας τη λέξη σε πτώνα, άφησε κενό και το όνομα του επώνυμό σου. Πολύ και καλή επιτυχία. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.

0: 102,2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό σφαίρα. Πρωινό σφαίρα. Moments.
2: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
3: Ψήθηκα.
2: Όχι.
3: Τι?
2: Πατάτε!
1: We'll be back. Πρωινό σφαίρα. 6 με 10.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει τον Ακύλα στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία. Powered by the Το Pre-Start Summer Tour είναι γεγονός. Αθήνα, 3η 30 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Έλατε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2.
5: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
6: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται.
7: Ναι,
6: τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας,
8: ντολμάς!
6: Όπου κι αν πας,
8: ντολμάς!
9: Ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
10: Πλάς, πλάς, πλάς.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή?
11: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
9: Πλάς, πλάς, πλάς.
11: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
12: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
13: Coach.
12: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
13: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
12: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
14: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
15: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.

0: Δυνατό ξύδι το μετόχει.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Στην καρδιά της Κηφισιάς, ένας ανανεωμένος καταπράσινος προορισμός ανθίζει. Κήπος Μπαερ της Ανάλ. Ένας ατμοσφαιρικός κήπος στα βόρεια προάστια, με signature cocktails, δημιουργική μεσογειακή κουζίνα και τη γαστρονομική υπογραφή του Γιάννη Παρίκου. Ανάμεσα σε δέντρα, φώτα και καλοκαιρινές βραδιές, ο κήπος γίνεται το νέο σημείο συνάντησης της πόλης. Κήπος Μπαερ της Ανάλ. Στην Κηφισιά.
5: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
6: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
5: Και όταν φεύγεις.
6: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο του Τουρνικιώτη.
7: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
8: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens, επίπεδο 0.
9: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
10: Απρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7. Αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
11: Ας πιούμε σε αυτό.
12: Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
13: Φραπέ, χαλαρά.
14: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
15: Σφαίρα 102-2
16: και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
17: Σφαίρα 102-2, επιστρέψαμε και είμαστε πανέτοιμοι για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είμαι ο Θέμης Γιορκαντάς. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5. Ακριβώς αμέσως τώρα, 10 μεγάλες επιτυχίες σε σειρά. Χωρίς διακοπές για διαφημίσεις, έρχεται η Κατερίνα Λιόλιου και ένα τραγούδι που το άκουσες για πρώτη φορά από το Θάνο Πετρέλη. Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα. Καλησπέρα σε όλους και πάλι.

0: Ατμόσφαιρα 102.2. Όλα είναι μουσική.
1: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Απογευματινό σφαίρα 102,2.
2: Είχα πει στον πατέρα μου: πατέρα, μου αρέσει το MX5. Μου λέει και θα συνεχίσει να σ' αρέσει.
3: Τι είναι αυτό?
2: Ένα μάξι. Ναι. Χαμηλό, ρε παιδί μου, πολύ χαμηλό. Ναι, ναι. Λέω, ρε παιδί μου, ότι πια στην ηλικία που είμαι και στα κιλά που είμαι, δεν μπορώ να γυρίσω πια σε αμάξια που χρησιμοποιούσα όταν ήμουν, ας πούμε, φοιτητή. Σκέψε τώρα, ένα μάξι. Πρέπει να πάρει ένα MX5. Πρέπει να πα κάτω για να μπει. Αλλά λε, πάω σε μια ταβέρνα την Κυριακή. Πρέπει να πα και να είσαι πολύ. Α, είναι αφά τώρα στην ταβέρνα. Έχει άρχο μετά με τα μάξι. Πού θα σκύψω εκεί κάτω να μπω, πώ θα κάνω, μετά πώ θα σηκωθώ.
1: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο σφαίρα 102,2. Άκουσε τις καλύτερες.

0: Ένα από τα πιο πετυχημένα γυναικεία συγκροτήματα εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Είναι High Five. Ξέρω τι ζητάω εδώ στο Σφαίρα 102.2. Στην παρέα μας και η Nova που δημιούργησε το Nova More, μία νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
1: Πρωινό Σφαίρα. Διάβασα αγγελία φοβερή. Πολλούνται πρόβατα με τα δικαιώματά τους. Yeah. Τρώμαξα στην αρχή πρέπει να σας ομολογήσω. Γιατί λέω εμάς πουλάνε.
2: Ψηφοφόροι, καινούργιοι.
1: Είναι δυνατόν. Είναι. Λέω εμάς πουλάνε. Αλλά μετά ηρέμησε Παναγία. Γιατί σκέφτηκα εμείς δεν έχουμε δικαιώματα.
3: Σωστά. Για
4: πρόβατα.
5: 6 με 7, 8,
6: 9,
5: 6 με 10.
7: Πρωινό Σφαίρα.
8: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
9: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
12: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές, στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν. Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους. Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα. Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός. Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
14: Time out για Θράκων.
15: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
14: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
15: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
16: Όπα, όπα, τι κάνεις εκεί. Κολλάω το υπάς πίσω από τον καθρέφτη.
17: Ευκολία σου λέω.
16: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι. Θα το συστήσεις και στους γονείς σου. Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
17: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
11: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το IPAS θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. IPAS. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
18: Go, go, go, go, go, go, go, go, go!
19: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
20: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδιο. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
21: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
22: Μυρολογήτρα της Καμίλα Λάκμπεργκ από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μία μαθήτρια εξαφανίζεται. Η Φιελμπάκα παγώνει. Για τον Πάτρικ και την Ερίκα, η υπόθεση γίνεται επικίνδυνα προσωπική. Το 12ο βιβλίο της best seller σειράς Φιελμπάκα με το πιο διάσημο ζευγάρι της αστυνομικής λογοτεχνίας. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
2: Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pazzi, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο outdoor living. Η κορυφαία ιταλική οίκη Outdoor Design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pazzi Outdoor Living, Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά. Casa di Pazzi.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι. Φέρα από το ψυγείο 4 βικοσκόλα.
7: Μόνο 8, είσαι σίγουρος.
6: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι. Φέρα από το ψυγείο 4 βικοσκόλα.
7: Μόνο 8, είσαι σίγουρος.
6: Διψάς
23: για μπάλα με ένα συνένα.
24: Διψά για.
23: Και στα μεγάλα μάτς, Βίκος Κόλλα με ένα συνένα δώρο.
25: Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Βίκος Κόλλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
26: 4-day clearance από τα εντός. Μόνο για 4 μέρες, τελευταία κομμάτια και απίστευτες ευκαιρίες. Προλαβέτα, στρώματα Σέρτα και Royal Crown, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες, χαλιά βιοκαρπέτ, διακόσμηση και πολλά ακόμα. Από 1η έως 4 Ιουλίου, όλα σε τιμές μπαζάρ. Προβελεγγύου 6, Νέο Ηράκλειο. Περισσότερα στο 4dayclearance.gr. Μόνο για 4 μέρες. Μην το χάσεις.
27: Σφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.
28: Σφαίρα 102.2.
0: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε, παιδιά. Ο Σφαίρα και το Manesis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σας στέλνουν για ένα ονειρικό ταξίδι στη Γαλλική Ριβιέρα και στα μαγευτικά χωριά της Προβυγγίας. Λοιπόν, μιλάμε για μία ταξιδάρα πραγματικά, έτσι, ταξίδι για δύο με όλα τα έξοδα πληρωμένα, 7 μέρες, αεροπορικά εισιτήρια μαζί με μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο, διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό, επίσκεψη, εντάξει, Νίκαια, Κάνες, Πριγκιπάτο του Μονακό, Σαντροπέ, Μασαλία. Αναχώρηση 25 Ιουλίου. Μη μου ξεχαστείς, 25 Ιουλίου είναι η αναχώρηση. Λοιπόν, αν θες να διεκδικήσεις αυτή την ταξιδάρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στέλνοντας SMS το 19619, γράφοντας Σφαίρα, άφησε κενό και την απάντηση στην ερώτηση πού σε ταξιδεύει ο Σφαίρα. Πού σε ταξιδεύει ο Σφαίρα, SMS 19619, Σφαίρα κενό για απάντηση στην ερώτηση, κενό, όνομα, τεπώνυμο και ηλικία. Θυμίζω, η κλήρωση θα γίνει την Τετάρτη, αύριο δηλαδή, αύριο στο πρωινό Σφαίρα. Στο τσακ προλαβαίνετε, παιδιά, να δηλώσετε συμμετοχή. Πολύ και καλή επιτυχία. Έρχεται ο Απόν, Καντάβα.

Σφαίρα 102,2. Ο σταθμός σου.

0: Είστε στην κίνηση.
1: Στο αμάξι σας.
0: Στον καναπέ σας.
1: Στο ποδήλατό σας.
0: Θέλετε να γελάσετε.
1: Θέλετε να ξεκαρδιστείτε από το γέλιο.
0: Τι πρέπει να κάνετε.
1: Να αλλάξετε σταθμό.
0: Έλα μωρέ. Εδώ θα μείνετε. Ξεκινάμε σε λίγα λεπτά.

0: Πραγματικά η καλύτερη ατάκα έρχεται από τον Αντώνη Ρέμο. Χαμογέλασε εδώ στο Σφαίρα 102. Κάπου σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας αφήσω. Από τις 3 ακριβώς μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς. Δεν είμαι μόνος, είμαι παρέα με την Νόβα. Παιδιά, έχετε σκεφτεί πόσο πιο εύκολη γίνεται η καθημερινότητά μας όταν έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε με μία μόνο λύση? Η Νόβα το σκέφτηκε, το έκανε πράξη δημιουργώντας το Nova More. Μία νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθε περισσότερα nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr. Δεν φεύγει κανείς. Απογευματινό Σφαίρα σε λίγο κοντά μας. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Φιλάκια απειρά.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Ανεκδότο της ημέρας.
3: Σε σαλούν αράζουν οι καμπόιδες, να πούμε, άγρια δύση και τα λοιπά. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιος να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένος, σκισμένος στα ρούχα του, έτοιμο θάνατος.
4: Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρος Πιτ.
3: Πέφτει κάτω. Ο μαύρος Πιτ, ο μαύρος Πιτ. Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάν ο μαύρος Πιτ, τι θα κάνουμε? Κατεβαίνει ένας τύπος από το άλογο, πολύ άγριος να πούμε, με μουστάκι εκεί, ιστορίες, πιστόλια, ζωσμένος. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του σαλούν. Ο μαύρος Πιτ, ο μαύρος Πιτ, ο μαύρος Πιτ. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλες σήμερα, λέει, δεν θα σας σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρίς με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Ω, σκοτώ, η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Α, η ομάδα Α τώρα πλακώ στις κλωτσιές την ομάδα Β. Τρέχουν, ρίχνουν κλωτσιές. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιές. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου, πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλη το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται ο μαύρο σπίτι.
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 5 στον Σφαίρα 102.2.
5: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
10: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή την Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
9: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
11: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης. Να δω.

0: με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες. Ή οικογενειακά στις Ποράδες. Σε πεντάστερο στη Χερσόνησο. Ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
1: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στο Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
2: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες, προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
3: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
4: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
3: Προσλαμβάνεστε.
5: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
7: Κατσαριδούλα, η μικρή Τερέζα,

0: Μπρέζα. Και ξέχνα τα. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
2: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unic Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unic, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
5: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω. Τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο Maximum προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι Maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Μ' ακούτε λίγο.
7: Okay.
6: Καλησπέρα και καλό απόγευμα.
8: Απογευματινό σφαίρα 102.2 με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη.
9: Τι κάνετε?
6: Έτσι μιλάς στον αέρα.
9: Δεν μου ταιριάζει.
6: Γεια σας.
10: Καλησπέρα.
9: What's your name?
6: Α, καλά.
8: Απογευματινό σφαίρα 102.2.
10: Wow.
6: Έκανε wow.
8: Με την Ελίνα Παπίλα.
9: Εγώ το δουλεύω καλά το χέρι. Γενικά.
8: Και τον Νικόλα Ράπτη.
6: Αυτή την τράπεζα της ξεφτύλας.
8: 5 με 8.
9: Θα είμαστε παρέα.
8: Απογευματινό σφαίρα 102.2.
6: Μπορεί να κάνεις νιάου νιάου.
9: Νιάου νιάου.
11: Πού είχα πάει?
9: Στο τρελοκομείο της πάει, αγάπη μου.
8: Κάθε απόγευμα στο σφαίρα 102.2 το ζούμε.
9: Σκέφτομαι ότι μου ταιριάζει πάρα πολύ αυτό το μάγιο.
8: Το απογευματινό σφαίρα 102.2 ξεκινάει αμέσως τώρα.

0: καλέ, βάλε. Βάλε ένα ισοπετή δίσκο να ξεκινήσει. Μπράβο ρε Στράτο, είναι καινούριος ο Στράτος. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Απογευματινό σφαίρα 102,2. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8. Χαμήλωσε λίγο, χαμήλωσε, μπράβο. Τώρα δυνάμωσε λίγο. Έτσι. Λοιπόν, θα είμαστε εδώ μέχρι και τις 8. Είναι απόγευμα Τρίτης, 30 του Ιούνιου. Τελειώνει ο Ιούνιος, παιδιά. Φεύγει ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού. Λοιπόν, στα πρώτα νέα της ημέρας έχουμε την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, που οι εικόνες είναι σοκαριστικές. Πώς πέφτουν, σαν να έχει πέσει ένα χαρτόκουτο. Έπεσε μπροστά στα μάτια μου, λέει εδώ, έρευνες για τυχόν εγκλωβισμένους. Τα πράγματα είναι εκεί πραγματικά δραματικά. 7 διαμερίσματα, έρευνες στα συντρίμια για τυχόν εγκλωβισμένους. Η κατάρρευση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών στην διπλανή οικοδομή. 5 προσαγωγές ανάμεσα τους ιδιοκτήτες, ο εργολάβος και ο μηχανικός από τη διπλανή οικοδομή. Το επόμενο όμως θέμα, το οποίο έγινε πριν από λίγα λεπτά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, μία σωρός εντοπίστηκε στο σημείο που καίει η μεγάλη φωτιά στο Δερβαίνι του Δήμου Ρεοκάστρου Θεσσαλονίκης. Έχουμε έναν νεκρό από τη μεγάλη φωτιά. Δύσκολα τα πράγματα, πάρα πολύ δύσκολα. Λοιπόν, θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8. 693-610-1022 στο Viber, 211-700-7931 και www.sfera.gr. Στο διαδίκτυο μας βρίσκεται. Και βεβαίως μπορείτε να κατεβάσετε και το application του Σφαίρα από iOS και Android εντελώς δωρεάν. Συνεχίζουμε με Χρήστο Μενιδιάτη και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
1: Απογευματινό Σφαίρα 102.

Απογευματινό σφαίρα 102-2.

0: Είναι ο Νίνο και η Ζώζεφιν. Τι κάνει στον Σφαίρα 102.2. Χρόνια πολλά στον Αποστόλη και στην Αποστολία που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά στο δικό μου τον Αποστόλη, τον αδερφό μου το μεγάλο. Χρόνια πολλά, αγόρι μου, να σε χαιρόμαστε, να είσαι γερός, τυχερός. Είναι ο καλύτερος άνθρωπος του κόσμου όλου. Των Αγίων 12 Αποστόλων, λοιπόν, σήμερα μην ξεχάσετε να πείτε χρόνια πολλά σε αγαπημένους. Χρόνια πολλά και σε εσένα που είστε γενέθλιά σου. Χρόνια πολλά και σε εσένα που κάτι άλλο μπορεί να γιορτάσει σήμερα. Ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός. Αύριο, Τετάρτη 1η του Ιούλη. Ο Ιούλιος, αύριο που έχουμε πρωτομηνιά, μπαίνει με 38 βαθμούς Κελσίου και ηλιοφάνεια, 3 αποφοράκια βοριάδες, άρα σχεδόν τίποτα. Αυτό τη Τετάρτη. Την 5η 2 του μηνός εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ ζεστός ο καιρός, 36 με 38 με ηλιοφάνεια, και την 5η κιόλας έχει και νοτιάδες, ακόμη χειρότερο. Την Παρασκευή θα έχουμε λίγη βροχή, λέει, το απόγευμα, ασθενή βροχή, με 35 και 36 βαθμούς, και το Σάββατο 35. Την Κυριακή θα έχει πάρα πολύ αέρα, θα φτάσει μέχρι τα 7 μποφόρ, βοριάς, ηλιοφάνεια μεν, με 33 βαθμούς. Από Δευτέρα έχει ο Θεός και Παναγία, έτσι. Λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη, αυτό είναι Αθήνα. Πάμε λίγο βόρεια να δούμε τι γίνεται με τον καιρό. Εκεί έχετε πάρα πολύ ζέστη και εσείς αύριο, με 36 βαθμούς Κελσίου υποδέχεστε τον Ιούλιο. Την 5η 34 έχετε ηλιοφάνεια. Βροχές πιο έντονες από ό,τι εμείς εδώ στα κεντρικά. Έχουν έντονη βροχή το απόγευμα της Παρασκευής. Με βροχές φουλ όμως. Τα έλεγε ο Μαρουσάκης. Τα λέγαμε χθες. Θυμάστε που διάβασε ένα άνθρωπο που έλεγε για τον κύριο Μαρουσάκη που είχε πει ότι θα είναι ο καιρός του τρελού. Δεν το είχε πει έτσι ο άνθρωπος. Εγώ το λέω, αλλά είναι του τρελού, ρε παιδί μου. Ξανά βροχές στη Θεσσαλονίκη Σάββατο βράδυ. Οι οποίες βροχές δυναμώνουν με Κυριακή πρωί. Ο Χριστός και η Παναγία. Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber. Σας περιμένω. Pharmacept παρέα μας εδώ. Τα Hygienic Sour Gel και Sour Cream είναι εδώ, παρέα μας. Με το πατενταρισμένο σύστημα καθαρισμού και απόσμησης προσφέρουν αποτελεσματικό καθαρισμό και αίσθηση φρεσκάδας που διαρκεί όλο το 24ωρο σαν αφορά αποσμητικό σε όλο σου το σώμα. Είναι δερματολογικά ελεγμένα όλα σε ευαίσθητες επιδερμίδες και έχουν και ρηφλή στις συσκευασίες, μειώντας έτσι έως και 70% τη χρήση πλαστικού. Είναι η σειρά Hygienic από την Pharmacept καθημερινά μαζί μας.
1: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Χθες σε παιδιά πήγα να με διαβάσει ένας παπάς.
2: Γιατί?
1: Λέω, γεια σας πάτερ, μπορείτε να με διαβάσετε. Λέει, αγόρι μου, μου λέει, σε διαβάζω ήδη. Λέω, τι εννοείται. Λέει, ανεβάζει και γαμώ τα στάτους.
0: Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Σφαίρα Tour.
4: Επόμενος σταθμός.
3: Η Γαλλική Ριβιέρα. Ο Σφαίρα 102.2 και το Manesis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σας στέλνουν ένα ονειρικό καλοκαιρινό ταξίδι στις κοσμοπολίτικες πόλεις της Γαλλικής Ριβιέρας. Ταξίδι για δύο με όλα τα έξοδα πληρωμένα. 7 ημέρες με διαμονή σε ξενοδοχεία 4 αστέρων με πρωινό. Αεροπορικά εισιτήρια μαζί με μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο. Ζήσε το δικό σου παραμύθι στη Νίκαια, στις Κάνες, στο Σαν-Τροπέ και σε άλλα εμβληματικά μέρη της Κιανής Ακτής. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2 και δήλωσε συμμετοχή. Στα ταξίδια μας, πάμε Σφαίρα. Για περισσότερα ταξίδια με το Manesis Travel, μπε στο www.manesistravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα, Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Καλά, πώς θα ο γνώστης το δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
7: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ, μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
6: Τώρα!
7: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
8: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
5: Μητέρα,
6: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί. Coach.
8: Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
10: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
12: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
14: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο! Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
13: Ανανέωση.
14: Ανοιχτό μυαλό, Αντραϊκής Κυρακέτη μου.
15: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
13: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
15: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
16: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
17: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
16: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
17: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
16: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
18: Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
19: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
20: Φτάσαμε κιόλας.
16: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
18: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
21: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρήπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή.
22: Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
23: Κατεβάσε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις. Υπέφε.

Από τα καλύτερα κορίτσια, η Στέλλα Καλή, το υπέροχο αυτό κορίτσι, μας τραγουδάει «Υπεύθυνοι είμαστε» στον Σφαίρα 102.2. Γεια σας και πολλά φιλιά όπου και να βρίσκεστε. Πολλά φιλιά στην Ραφαέλα. Γεια σου Αναστάση. Τι λέει, το φάγαμε το καλοκαίρι. Πάει το καλοκαίρι τελείως, φάτε. Φάτε ελεύθερα. Το έλεγα στη μάνα μου το πρωί, λέω μαμά, πάει το καλοκαίρι, φάε. Λοιπόν, η Καλλιόπη, η Σοφία, η Ευανθία, το Μαράκι είναι όλοι εδώ. Η Κατερίνα, ο Γιάννης, 693-610-1022 στο Viber, σας περιμένω. 6 παραλίες ιδανικές για οικογένειες σε 6 διαχρονικούς προορισμούς. Διαβάζω στο άρθρο travel.gr. Μόλις μπήκα και λέει, 6 υπέροχες παραλίες με καταγάλανα νερά, απέραντι σαμουδιές, ρηχή θάλασσα, ιδανικές για οικογένειες. Γιατί όταν πηγαίνεις με τα παιδιά, και ειδικά είναι και μικρά, θέλεις ρηχές θάλασσες, έτσι, ριχά νερά μάλλον, γιατί εντάξει, δεν ξέρεις, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή πάντως. Λοιπόν, είναι πάντα μία, πώς ξεκινάει το άρθρο, ακούστε λίγο, οι διακοπές με παιδιά είναι πάντα μία πρόκληση. Εγώ έχω, πήρα μπρατσάκια, έχω τουβλάκια και έχω και ένα σωσίβιο. Λέω, τι θέλεις να πάρουμε σήμερα, τα τουβλάκια, ωραία. Όταν φτάνουμε στην παραλία, πού είναι τα μπρατσάκια μου, μα τα τουβλάκια μου είπες. Την άλλη μέρα, λέω, θα πάρω τα τουβλάκια, πού είναι τα μπρατσάκια μου, οπότε τώρα τα κουβαλάω όλα, όλα, άμα δείτε μια να κατεβαίνει και να κουβαλάει τα πάντα, εγώ θα είμαι αυτή. Λοιπόν, η παραλία Σίμω στην Ελαφώνησο, συμφωνώ απόλυτα, από τις πιο γνωστές παραλίες στην Ελλάδα και από τις πιο όμορφες, θα συμπληρώσω εγώ. Πάρα πολύ ωραία παραλία, πέραντη παραλία, εξαιρετική παραλία για μωρά. Σκεφτείτε ότι εγώ τη μικρή μου την είχα πάει και όταν ήταν 2 ετών. Η Αγία Άννα στην Άξο, επίσης εξαιρετική. Πάρα πολύ ωραία Αγία Άννα, ιδανική για κάθε ηλικία, έχει ένα υπέροχο ηλιοβασίλεμα εκεί, άλλο πράγμα. Μετά δίνει την παραλία Τσαμπίκα στη Ρόδο. Έχω πάρα πολλά χρόνια να πάω στη Ρόδο, λογικά θα έχω πάει, δηλαδή τη θυμάμαι καθόλου. Πάρα πολύ ωραία, έχει και θαλάσσια σπορτ βλέπω εκεί. Παραλία Σαρακίνικο στην Πάργα, δεν έχω πάει ποτέ, αλλά μου έχουν πει τα πάντα. Μου έχουν πει ότι είναι τέλεια, υπέροχα, ανεπανάληπτα, συγκλονιστικά. Με πράσινο, που σας έχω πει πόσο πολύ μου αρέσει εμένα ο συνδυασμός θάλασσα και πράσινο. Παραλία Αλικές Δροσιά, βεβαίως, πάρα πολύ ωραία και εκεί να έρθετε. Είναι πολύ ωραία παραλία για παιδιά και έχει φουσκωτά μέσα στη θάλασσα. Και παραλία Στούπα στη Μεσσηνία. Αυτά δίνει το άρθρο. 693-610-1022 στο Viber. Είναι η Novibet εδώ παρέα μας βεβαίως. Με το auto cash out της Novibet ορίζεις εσύ το ποσό που θα πάρεις πίσω και δεν χρειάζεται να είσαι όλη την ώρα πάνω από το δελτίο σου. Και τώρα στο παγκόσμιο δεν υπάρχει κάτι καλύτερο για το παιχνίδι σου. Παίζεις εύκολα και ξεκούριστα. Γιατί? Γιατί παίζεις στην Novibet. Χωρίς σου υπέρ, αγάπη μου, χωρίς. www.novibet.gr. Από τα ωραιότερα, από τα πιο όμορφα τραγούδια, ένα τραγούδι που πραγματικά μπορείς να το πάρεις και να το στείλεις όπου αγαπάς, είτε είναι το αγόρι σου, το κορίτσι σου, ο φίλος σου, η φίλη σου, όποιος και να είναι, η οικογένειά σου. Συγκινούν τα δοχεία στον Σφαίρα 102.2 από τον Διονύση Σχοινά.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Να στείλω μήνυμα στο φίλο μου τον Μπάμπη. Είναι συμμαθητής μου και τον είδα χθες στην Καρδίτσα και μας ακούει. Θυμάμαι μια ιστορία πολύ ωραία. Περπατούσαμε στο δρόμο. Έτσι όπως περπατούσαμε, ήταν μπροστά μας κάτι κορίτσια. Ναι. Μου λέει Γρηγόρη, την ερωτεύτηκα. Τρελάθηκα, μου λέει, είμαι τρελά ερωτευμένος. Του λέω, πώς ρε φίλε, αφού την είδες μόνο από πίσω. Μου λέει, ήταν κεραυνοκόλος έρωτας.
2: Κολοτερορίτσα.
3: Αυτό να πει για τρέιλερ.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Σφαίρα Summer Party. Παρέα με τη Ράνια Κωστάκη. Ο Σφαίρα 102.2 σε προσκαλεί να ζήσεις την απόλυτη καλοκαιρινή μουσική.

0: που ζητήσατε. DJ set Ράνια Κωστάκη και ένα special guest έκπληξη. Warm-up DJ Πέτρος Χαράς. Αποχαιρετάμε τη σεζόν παρέα με ένα ξεφρένο σφαίρα πάρτι. Άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2 και κέρδισε δωρεάν ποτά για σένα και την παρέα σου.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
2: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο interview της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
5: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
6: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται.
7: Ναι,
6: τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
8: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
10: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%.
9: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Μπορεί να αλλάζουν όλα γύρω μας, αλλά κάποιες γεύσεις μένουν μέσα μας για πάντα. Όπως η γεύση του ελληνικού καφέ, η ιστορία των καλοκαιριών μας. Τώρα, αυτή η αίσθηση αποκτά νέα μορφή. Η Nikkel Coffee Company και η El Greco παρουσιάζουν τον ελληνικό κρύο. Ρίζες από το χθες, vibes από το σήμερα. Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pazzi, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο outdoor living. Η κορυφαία ιταλική οίκη Outdoor Design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pazzi Outdoor Living, Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά. Casa di Pazzi.
12: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
3: Στην καρδιά της Κηφισιάς, ένας ανανεωμένος καταπράσινος προορισμός ανθίζει. Κήπος Μπαερτισανάλ. Ένας ατμοσφαιρικός κήπος στα βόρεια προάστια, με signature cocktails, δημιουργική μεσογειακή κουζίνα και τη γαστρονομική υπογραφή του Γιάννη Παρίκου. Ανάμεσα σε δέντρα, φώτα και καλοκαιρινές βραδιές, ο κήπος γίνεται το νέο σημείο συνάντησης της πόλης. Κήπος Μπαερτισανάλ. Στην Κηφισιά.
7: Καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
13: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο, με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
14: 4-day clearance από τα εντός. Μόνο για 4 μέρες, τελευταία κομμάτια και απίστευτες ευκαιρίες. Προλαβέτα. Στρώματα Σέρτα και Royal Crown, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες, χαλιά βιοκαρπέτ, διακόσμηση και πολλά ακόμα. Από 1η έως 4 Ιουλίου, όλα σε τιμές μπαζάρ. Προβελεγγύου 6, Νέο Ηράκλειο. Περισσότερα στο 4dayclearance.gr. Μόνο για 4 μέρες. Μην το χάσεις.
15: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Σφαίρα 100.

Αλληλούια, Ελένη Φουρέιρα, στον Σφαίρα 102.2, απόγευμα 3η 30 του Ιούνιου, Ιούνιος 2026, Πάπαλα, τέλος, αύριο Πρωτομηνιά, πέρασε το μισό του 2026, για να σου το καταλάβετε. Δηλαδή, το μισό έτος που λίγο πριν από, πολύ λίγο καιρό πριν είχαμε Χριστούγεννα και λέγαμε καλή χρονιά, τέλος. Πάμε και το επόμενο εξάμηνο. 1η Ιουλίου λοιπόν αύριο, και σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα αστρολογικά. Έχουμε πολλές όψεις μαζί, κάτι τέτοιο, δηλαδή κάτι που συμβαίνει σπάνια ή μπορεί να, μην έχει, να συμβεί και πάρα πολλά χρόνια και δεν ξέρω και εγώ τι. Καταρχάς έχουμε Πανσέλινο στον εγώ καιρό. Θέλει προσοχή και ψυχραιμία. Έχουμε Δία στο Λέοντα. Έχουμε Ανάδρομο Ερμή στον Καρκίνο. Έχουμε Άρη με Ουρανό που κάτι κάνουν. Και γενικά έχουμε να λέμε πράγματα και θάματα. Το θέμα είναι η Πανσέληνος, είναι σήμερα το βράδυ, έχει γίνει λογικά το βράδυ, γιατί χθες το φεγγάρι δεν ήταν πολύ πολύ Πανσέληνος, ήταν λίγο ένα τσικ πιο λίγο, νομίζω ότι είναι το βράδυ. Πρέπει να προσέχετε όλοι, να προσέχουμε όλοι, επηρεάζονται πάρα πολλά ζώδια, περισσότερο οι κρυοί, οι καρκίνοι, οι ζυγοί και οι εγώκεροι του πρώτου δεκαημέρου και αρχές δεύτερου δεκαημέρου, έτσι. Λοιπόν, αλλά όλοι μας πάνω κάτω στην Πανσέληνο, δεν λέμε καμιά φορά πω δεν είμαστε καλά, φεγγάρι έχει. Έτσι. Ο παππούς μου έλεγε όταν γεμίζει όταν το φεγγάρι είναι γεμάτο και μένεις έγκυος, τα παλιά χρόνια σας λέω τώρα για παλιά, πιάνεις κορίτσι. Και όταν το φεγγάρι είναι άδειο, πιάνεις αγόρι. Στα χωριά όμως αυτά, έτσι. Σας το είπα τώρα γιατί μου το θυμήθηκα. Λοιπόν, Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, παρέα μας καθημερινά. Έχουμε την καμπάνια Το Τυχερό Αστέρι, το θυμόμαστε όλοι. Έτσι λοιπόν, αυτές τις μέρες αυτή η καμπάνια επιστρέφει για να μας θυμίσει την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας, εκείνη της αγάπης και της στήριξης των ανθρώπων που βρίσκονται πάντα πίσω από τα φώτα. Η ιστορία ξεκινά ένα καλοκαιρινό βράδυ με έναν παππού και τη μικρή του εγγονή να κοιτούν τα αστέρια, θυμίζοντάς μας πως όπως οι δικοί μας άνθρωποι, έτσι και το Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, βρίσκεται σταθερά δίπλα μας εδώ και 168 χρόνια. Δείτε λοιπόν την καμπάνια στα social media της εταιρείας Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Πάμε να ακούσουμε το γλυκό μεθύσι από Σταβέντο και Ευαγγελία αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2.

0: Απογευματινό Σφαίρα 102-2.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό που...

Απογευματινό Σφαίρα 102.2, ένα τραγούδι που έχετε ακούσει αποκλειστικά σε πρώτη μετάδοση στον Σφαίρα 102.2 του Γιώργου Τσαλίκη και του Θέμη Αδαμαντίδη, 12 τσιγάρα βεβαίως. Είμαστε εδώ παρέα με τα Mac Stores, γιατί δεν υπάρχει κανένας λόγος να σκάς και να μην γίνονται αυτά που έχεις στο μυαλό σου. Δεν έχεις κανένα λόγο, γιατί στα Mac Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τις εξορμήσεις σου στην παραλία, από ομπρέλες, τέντες και ξαπλώστρες μέχρι ψυγεία, πετσέτες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, σαπ και φουσκωτά. Έχουμε λοιπόν τα Mac Stores, τα οποία όλα αυτά τα προϊόντα τα βρίσκεται και online στο macstores.gr, και τώρα έχουμε έναν super top καλοκαιρινό διαγωνισμό. Είτε είσαι λάτρης των καλοκαιρινών sports είτε όχι, σίγουρα θα ήθελες να αποκτήσεις μια super σανίδα SAP. Γι' αυτό φέτος μαζί με τα Mac Stores σας κάνουμε δώρο μια Sun Pro σανίδα SAP αξίας 249,99 ευρώ. Αν θέλεις να είσαι ένας από τους τυχερούς, στείλε μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 693-610-1022, 693-610-1022, γράφοντας Mac Stores και ενώ και το ονοματεπώνυμό σου. Θα μάθουμε την Παρασκευή ποιος είναι ο νικητής ή νικήτρια. Αυτό θα συμβαίνει κάθε εβδομάδα για εσάς που μας ακούτε με πάρα πολύ αγάπη. Απογευματινό Σφαίρα 102.2, θέλω να βάλουμε ένα τραγούδι από το παρελθόν της Πέγκης Ζήνα. Θέλω να ακούσω το Δυστυχώς στα ελληνικά. Όχι, μπράβο, Δυστυχώς. Αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2, ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που έχει τραγουδήσει αυτή η γυναίκα, ένα από τα ωραιότερα τραγούδια της ελληνικής ψυχογραφίας. Δυστυχώς στον Σφαίρα 102.2.

0: Πρέπει να αποφεύγω λίγο τους κουραστικούς, δεν γίνεται.
1: Γιατί σε κουράσανε?
0: Ναι, μου κουράσανε γιατί είναι πάλι τύπος που μου λέει αύριο μου λέει θα σε δω, λέω θα με δει σε selfie. Μου λέει θέλω να σε δω από κοντά. Λέω κάνε zoom.
1: Ωραίος.
0: Ωραία, για μην τρέχουμε από εδώ και από εκεί να πούμε. Σ' άρεσε, Νικολάκη?
2: Πολύ.
1: Καλό.
3: Πάρα πολύ και γελάει
1: και πολύ καλό.
3: Από μέσα του.
2: Από μέσα μου έχω
4: ξεκινήσει. 6 με 10. Πρωινό σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Σφαίρα Tour.
6: Επόμενος σταθμός,
5: η Γαλλική Ριβιέρα. Ο Σφαίρα 102.2 και το Manasses Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σας στέλνουν ένα ονειρικό καλοκαιρινό ταξίδι στις κοσμοπολίτικες πόλεις της Γαλλικής Ριβιέρας. Ταξίδι για δύο με όλα τα έξοδα πληρωμένα. 7 ημέρες με διαμονή σε ξενοδοχεία 4 αστέρων με πρωινό. Αεροπορικά εισιτήρια μαζί με μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο. Ζήσε το δικό σου παραμύθι στη Νίκαια, στις Κάνες, στο Σαντροπέ και σε άλλα εμβληματικά μέρη της Κενής Ακτής. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2 και δήλωσε συμμετοχή. Γιατί και στα ταξίδια μας, πάμε σφαίρα. Για περισσότερα ταξίδια με το Manasses Travel, μπες στο www.manassestravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα, Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Καλά! Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
9: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
8: Τώρα!
9: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
10: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Η νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Σφαίρα 102.2.
7: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος κι αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
12: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
13: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
14: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
13: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
15: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
14: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
12: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
16: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επετειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
6: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
11: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
17: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
18: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1.000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν και Greco Strom. Wake up new.
19: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
20: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
21: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
22: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
23: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

Εν τω μεταξύ, μόλις τώρα μου βγήκε στο TikTok ένα βιντεάκι που είχε πάει ο Διονύσης Χινάς στον Γρηγόρη, στον Αρναούτογλου, και είπε για τη γνωριμία του με την Κέτη Γαρπή, μιας και ακούσαμε το υποσυνείδητο, και είναι πάρα πολύ ωραία. Εγώ που τους έχω δει κανένα δύο φορές και τους έχω έτσι συναντήσει, είναι τόσο αγαπημένοι, τόσο ζηλευτό όλο αυτό που έχουν. Και έλεγε ο Διονύσης την ιστορία που τραγουδούσαν στο Ποσειδόνιο και πήγε και τη έκανε ένα δώρο. Εκείνη δεν τον έβλεπε καν, ήταν αόρατος, δεν περνούσε και δεν τον έβλεπε. Όπου της έκανε ένα δώρο και τον ρώτησε γιατί μου έκανες αυτό το δώρο, και της είπε ο Διονύσης: Είμαι ερωτευμένος μαζί σου, να ζω στο τηλεφωνό μου. Και του λέει: Πόσο χρονών είσαι? Και της λέει την ηλικία, και του λέει: Είσαι μικρός. Και του λέει: Και δεν υπάρχει πρόβλημα. Και έτσι συναντήθηκαν. Μάλλον τον πήρε τελικά τηλέφωνο η Κέτη, και από τότε είναι αχώριστη. Και είναι ένα ζευγάρι πραγματικά που τους βλέπεις και λες: Υπάρχει ελπίδα. Υπάρχει η αληθινή αγάπη, η ανιδιοτελής αγάπη, η ειλικρίνεια και η ερωτική σχέση μπορεί να κρατήσει για πάντα. Αυτή την ελπίδα σου δίνουν αυτοί οι δύο άνθρωποι. Λοιπόν, απογευματινό σφαίρα 102.2, ξεκινά το καλοκαίρι σου με τα Δημητριάδης Action Stores με 45 χρόνια εμπειρίας. Είναι ο απόλυτος προορισμός για εξοπλισμό παραλίας και κάμπινγκ. Ανακάλυψε σκίαστρα, ομπρέλες, ψυγειοτσάντες, ψυγειοτσάντα πάντα. Εμείς δεν την αλλάζουμε με τίποτα. Σκηνές με ενισχυμένο σκελετό, δροσερά υφάσματα και άνετα έπιπλα κάμπινγκ από την Χούπα, το κορυφαίο μπραντ παραλίας και κάμπινγκ. Συμφωνώ απόλυτα, και για καρεκλάκια, πολύ ωραία η Χούπα, η εταιρεία αυτή. Δες τα από κοντά στα καταστήματα, σε Νέα Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη και Άττικα City Link, ή μπορείς να τα παραγγείλεις στο δημητριάδης.gr. Και φέτος λοιπόν τα Δημητριάδης Action Store σου δίνουν την ευκαιρία να αποκτήσεις κορυφαίο εξοπλισμό παραλίας και κάμπινγκ. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό και διεκδίκησε δωρεπιταγή αξίας 100 ευρώ για αγορές Χούπα. Όσοι χρησιμοποιείτε αυτή την εταιρεία, δεν την αλλάζετε. Εγώ δηλαδή, από όταν τα καρεκλάκια και όλος ο εξοπλισμός είναι εταιρείας Χούπα, πραγματικά αντέχουν στο χρόνο, τα βγάζουν τα λεφτά τους που λέμε, δεν υπάρχει κανένας λόγος να ψάξεις κάτι άλλο. Στέλνεις λοιπόν τώρα μηνύματα στο Viber του Σφαίρα 693-610-1022, γράψε τη λέξη Δημητριάδης και το ονοματεπώνυμό σου και διεκδίκησε δωρεπιταγή αξίας 100 ευρώ. Δημητριάδης Action Stores. Για ξεκινά, Στράτο μου. Η Κατερίνα Λιόλιου μας θύμισε ένα τραγούδι που εμείς οι πιο παλιοί το είχαμε κάνει, δίναμε μεταδόσεις φουλ στα ραδιόφωνα από τον Θάνο Πετρέλη. Το θυμίζεις κάτι από Ελλάδα? Από την Κατερίνα Λιόλιου αυτή τη στιγμή στον Σφαίρα 102.2.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
6: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unic Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unic και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unique.ac.cy.
8: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
9: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες ή οικογενειακά στις Ποράδες. Σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
10: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στο Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
11: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
12: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
11: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
12: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
13: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
14: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
15: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
16: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
17: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
18: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
2: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκή ανταφλών και...
4: Νιώστε ασταμάτητοι.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ανταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
18: Plus.
19: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
20: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
19: Δηλαδή
20: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
19: Plus.
20: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
21: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
22: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
0: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα.

Άννα Βύση και Αιγαίο στον Σφαίρα 102.2. Γεια σας, γεια σας, γεια σας και πολλά γλυκά φιλιά όπου και να είστε. 693-610-1022 στο Viber σας περιμένω. Απόγευμα Τρίτης 30 του Ιούνιου. Χρόνια πολλά για ακόμη μια φορά στον Αποστόλη και στην Αποστολία που γιορτάζουν σήμερα. Των Αγίων 12 Αποστόλων. Μεγάλη γιορτή. Σήμερα που έχει και ωραίο καιρό. Σήμερα που, μάλλον όχι σήμερα, αύριο που θα έχουμε επίσης ωραίο καιρό. Παρόλα αυτά έρχονται βροχές. Θέλω να σας πω να κάνω και ένα refresh. Αύριο Τετάρτη, 1η του μήνα, 37 βαθμούς Κελσίου με ηλιοφάνεια, 38 θα σαρανταρίσει δηλαδή σε κάποιο σημείο και σε κάποιες περιοχές σίγουρα. 5η 2 του Ιούλη, 36 με 38 και ηλιοφάνεια. Οι βροχές έρχονται την Παρασκευή από το απόγευμα και έπειτα. Βόρεια θα είναι πιο έντονες, σε εμάς θα είναι ψιλοκανονικές. Το Σάββατο 35 με 36 βαθμούς και την Κυριακή έρχεται ο βοριάς με 6 και 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια παρόλα αυτά. Εν ολίγης, δεν μας έχει κάνει ρε παιδί μου ένα καιρό που να πούμε ωραία, πάμε για ένα μπάνιο, πάμε για ένα περπάτημα, πάμε να πιούμε ένα ούζο, πάμε να κάνουμε μια βόλτα. Δεν μας το έχει κάνει. Ή που θα έχει πάρα πολύ αέρα, θα μας παίρνει και θα μας σηκώνει, ή που θα κάνει αφόρητη ζέστη και θα έχει και αέρα μαζί, ή που θα έχει βροχές τώρα εδώ. Δηλαδή, πραγματικά, ας ελπίσουμε ο Ιούλιος να είναι πιο καλούλης. 693-610-1022 στο Viber. Έχω την Pharmacept παρέα μας μαζί εδώ. Μια εταιρεία εξαιρετική που την προτιμώ πάρα πολλά χρόνια. Μια εταιρεία που καλύπτει από 0 μέχρι ενήλικο. Τώρα θα σας μιλήσω για το τζέλ ή την κρέμα. Τώρα δεν ξέρω ποια είναι η καθημερινή σας ανάγκη στο ντουζ. Η σειρά Hygienic όμως της Pharmacept έχει τη σωστή επιλογή για εσάς. Το Hygienic Shower Gel προσφέρει ανάλαφρη αίσθηση καθαριότητας και φρεσκάδας. Είναι η νούμερο 1 επιλογή των καταναλωτών εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Για πλούσια αίσθηση ενυδάτωσης και θρέψης, το Hygienic Shower Cream προσφέρει απαλό καθαρισμό και καθημερινή φροντίδα. Και τα δύο αφρόλουτρα διαθέτουν refill συσκευασίες, μειώντας έτσι έως και 70% την χρήση πλαστικού. Είναι η σειρά Hygienic, είναι από την Pharmacept, καθημερινή φροντίδα με φρεσκάδα, σεβασμό στην επιδερμίδα και στο περιβάλλον. Πολλά φιλιά σε όλους εσάς μας ακούτε και είστε μακριά από εμάς. Η Εύη μου στέλνει μήνυμα. Μισό λεπτάκι. Σου έχει έρθει μήνυμα για τον Ακύλα. Μπράβο σου. Έχεις κερδίσει. Ο Ακύλα σήμερα το βράδυ, έτσι. Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, 30 του μηνός. Την περιμέναμε τη μέρα αυτή. Ο Ακύλα έχει κάνει και τα story του. Περιμένει να γνωρίσει και τους ανθρώπους που έχουν κερδίσει και τις προσκλήσεις για το Μήτα Ακύλα από κοντά. Ναι, αγάπη μου, θα δώσεις αυτό, φαντάζομαι. Αυτό, ναι. Θέλω να σας πω ότι έχουμε και έναν πολύ ωραίο διαγωνισμό για τη Γαλλική Ριβιέρα. Έχετε δηλαδή υπόψη σας τι σημαίνει αυτό? Είναι 7 ημέρες. Είναι 25 Ιουλίου η αναχώρηση και για 7 ημέρες θα κάνεις βόλτα σε πάρα πολλά μέρη. Θα κάνεις ένα ονειρικό ταξίδι με το Manesis Travel, το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό της Ελλάδος και τον Σφαίρα 102.2. Θα πας στα γραφικά χωριά της Προβυγγίας, θα πας στη Νίκαια, στις Κάνες, στο Μουσείο Ρωμάτων Φραγκονάρ, θα πας στο Μονακό, στο Σαντροπέ, στη Μασσαλία και πού δεν θα πας. 7 ημέρες για να πας στη Γαλλική Ριβιέρα, σε όλη έτσι την μεσογειακή ακτογραμμή της Γαλλίας. Για να κερδίσεις αυτό το ταξίδι, το οποίο δεν έχεις και πάρα πολύ χρόνο, θα πρέπει να στείλεις πάρα πολλά SMS. Να σου πω ότι η κλήρωση θα γίνει την Τετάρτη, αύριο δηλαδή, στον πρωινό του Σφαίρα. Αύριο το πρωί θα βγει ο νικητής ή νικήτρια για το υπέροχο ταξίδι στη Γαλλική Ριβιέρα. Στέλνεις SMS 1969, εκεί το στέλνεις. Γράφεις πάντα Σφαίρα μπροστά, αφήνεις ένα κενό ονοματεπώνυμο ηλικία και απαντάς την ερώτηση πού σε ταξιδεύει ο Σφαίρα. Το έχω πει 50.000 φορές. Λοιπόν, στείλε πάρα πολλά μηνύματα γιατί αύριο κληρώνει. Να σας πω επίσης ότι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είναι εδώ καθημερινά και έχει και πολύ ωραίες δράσεις. Έχει το Πάρκιο Cinema Kids, το οποίο μας περιμένει κάθε Σάββατο. Αυτό το Σάββατο, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, έχει την προβολή της ταινίας Ψάχοντας τον Νέμο. Μια ταινία που δεν βαριέσαι ποτέ. Και αν την έχεις δει χίλιες φορές, θέλεις χίλιες μία. Και αν την έχεις δει χθες, θες να την ξαναδεί σήμερα. Μία ώρα πριν την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops Ιστορίες του Βυθού, γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία. Δημιουργούν τους δικούς τους καλοκαιρινούς κόσμους εμπνευσμένους από τη θάλασσα. Αν πας και από νωρίς, θα απολαύσεις και popcorn και θα βγάλεις και αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth. Για δεύτερη χρονιά, το Φυσικό Αέριο χαρίζει μοναδικές καλοκαιρινές εμπειρίες για όλη την οικογένεια. Τα παιδιά ξετρελαίνονται. Για να δεις το πρόγραμμα, μπες στα social και στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, αλλά και στο cinemanights.fysicoaerioevents.gr. Τι να ακούσουμε? Να ακούσουμε Γρανίτα Πολεμόνη της Μαρσό, το οποίο είναι και καλοκαιρινό και πάρα πολύ ωραίο και μου αρέσει και πάρα πολύ αυτό το κορίτσι. Αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2.

Απογευματινό σφαίρα 102-2.

τόσο καλό το τραγούδι. Είναι η Κατερίνα Λιόλιο και ο λογαριασμός των Σφαίρα 102.2. Η Κιάρα Φεράνη ήρθε στη χώρα μας και την αποθεώνει, να ξέρετε. Ανέβασε post με τη Μήλο, ανέβασε post με την Κίμολο, ανέβασε post από τη... Τώρα γράφει Ελλάδα, σ' αγαπώ, ανυπομονώ να γυρίσω κοντά σου. Έχει τρελαθεί. Λίγο 24 ώρα πέρασε μόνο η Κιάρα Φεράνη και η χώρα μας έχει κερδίσει την καρδιά της Ιταλίδας influencer. Λοιπόν, πήγε Μήλο, Κίμολο. Εντάξει, έχει μείνει στα καλύτερα, βέβαια, με δείτε φωτογραφίες. Έχει μείνει στα καλύτερα. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε, και μιας και λέμε για Μήλο, Κίμολο και διακοπές, πάμε να δώσουμε μια πολύ ωραία σαν προσανίδα από τα Max Store. Στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα στο Viber του Σφαίρα 693-610-1022. Γράφετε Max Store κενό και ονοματεπώνυμο για να διεκδικήσετε μια πολύ ωραία σανίδα SAP Sanpro αξίας 249 ευρώ και 99 λεπτών. Από τα Max Store, όπου εκεί θα βρείτε τα πάντα. Έχει βατραχοπέδιλα, μάσκες, πετσέτες, ξαπλώστες, καρέκλες. Δηλαδή μπορείς να φύγεις από το σπίτι σου χωρίς να πάρεις τίποτα παρά μόνο να φοράς το μαγιό σου. Και ό,τι χρειάζεται θα βρείτε στο Max Store. Και βεβαίως online maxstore.gr. Λοιπόν, θέλω να σας πω για το Σφαίρα Summer Party, το οποίο είναι την Πέμπτη, μεθαύριο δηλαδή, το βράδυ στον Άλλου, με τη Ράνια Κωστάκη και ένα special guest έκπληξη με warm-up DJ από τον Πέτρο Καρά. Είναι το απόλυτο beachside Σφαίρα Summer Party και εσύ διεκδικείς διπλή πρόσκληση με ποτό. Αν θέλεις λοιπόν να έρθεις στο πάρτι μας και να περάσεις πάρα πολύ ωραία, που είναι δεδομένο θα περάσεις πάρα πολύ ωραία, στέλνεις μηνύματα στο Viber του Σφαίρα 693-610-1022, γράφεις Σφαίρα Party και το ονοματεπώνυμό σου πάρα πολλές φορές για να έχεις πολλές πιθανότητες να έρθεις στην παρέα μας. Και βεβαίως Novibet, γιατί η Novibet έφερε το Novi Social, το απόλυτο στέκι για όλους τους παίκτες της. Εδώ ανεβάζεις τα παρολί σου, τα massive wins σου και κάθε σου στοιχηματική και έμπνευση και τις μοιράζεσαι με τους followers σου. Το παγκόσμιο παίζει λοιπόν στη Novibet και εσύ θα μπεις στο Novi Social για να πάρεις παραπάνω πληροφορίες από αυτό. Novibet.gr / στοίχημα. Πάμε κατευθείαν στο τραγούδι. Πάμε, ξεκίνα το. Από τα ωραιότερα, από τα πιο καλοκαιρινά, από τα πιο διαχρονικά, δυτικές συνοικίες.

0: Πρωινό σφαίρα.
1: Χθες πήγα στο Μουσχάτα
2: και
1: πέτυχα ένα ξενοδοχείο που πηγαίνουν ζευγαράκι.
3: Τι εννοείς πέτυχες?
1: Μπήκα, το είδες.
0: Μπήκες!
3: Μπήκες μέσα.
1: Μπήκα μέσα, αλλά μπήκα και βγήκα γρήγορα. Πάω.
3: Πόσο γρήγορα?
1: Τρέχω, ανεβαίνω στη σκαλοπάτια και φωνάζω. Έρχεται η γυναίκα σου!
0: Πρωινό σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο ίντερβιου της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευρεσιτεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall.

0: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier, και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
3: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή την Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
2: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
4: Go, go, go, go!
5: Καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί, και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα, και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
8: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ. Κάνει τη σέντρα.
7: Διψάς για μπάλα με ένα συν ένα.
9: Δίψα για.
7: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συν ένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα δίκος κόλλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: 4-day clearance από τα εντός. Μόνο για 4 μέρες, τελευταία κομμάτια και απίστευτες ευκαιρίες. Προλαβέτα. Στρώματα Σέρτα και Royal Crown, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες, χαλιά βιοκαρπέτ, διακόσμηση και πολλά ακόμα. Από 1η έως 4 Ιουλίου, όλα σε τιμές μπαζάρ. Προβελεγγύου 6, Νέο Ηράκλειο. Περισσότερα στο 4dayclearance.gr. Μόνο για 4 μέρες. Μην το χάσεις.
12: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
13: Σφαίρα Viber 6936 10122.

0: Είναι ο Νίκος Απέργης και το Γλέντι στον Σφαίρα 102.2. Ένα τραγούδι που το ακούσαμε από τον Νίκο Απέργη στο Παρέα στον Σφαίρα, στο επεισόδιο με τη Ράνια Κωστάκη. Μπείτε στον Σφαίρα στο YouTube, στο λογαριασμό Σφαίρα Radio 102.2 και δείτε όλα τα Παρέα στον Σφαίρα. Είναι πάρα πολύ ωραία. Ό,τι έχεις όρεξη να ακούσεις. Θέλεις Ρέμο, θέλεις Απέργη, θέλεις Αναστασιάδη, θέλεις Φέρι, Κιάμο, ό,τι θες μπορείς να βρεις στο Παρέα στον Σφαίρα και πάρα πολλούς άλλους βέβαια, έτσι. Λοιπόν, απογευματινό Σφαίρα 102.2 με τη Pharmacept, η οποία Pharmacept έχει και το Hygienic Ultra Hydra Lotion, την Hygienic Ultra Hydra Lotion, όπου προσφέρεται την κοινή υδάτωση, ενίσχυση του δερματικού φραγμού, με κλινικά αποδεδειγμένη αύξηση ενυδάτωσης κατά 75% σε μισή ώρα. Μέσα σε 30 λεπτά έχεις αύξηση ενυδάτωσης κατά 75%. Με dry touch υφή που απορροφάται άμεσα, χωρίς να αφήνει ίχνη λιπαρότητας, δερματολογικά ελεγμένη σε ευαίσθητες επιδερμίδες, είναι η Hygienic Ultra Hydra Lotion από την Pharmacept. Λοιπόν, πριν σας αφήσω, να σας υπενθυμίσω ότι εδώ έχουμε και το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, το οποίο μοιράστηκε πρόσφατα και την ιστορία του. Από τα πρώτα φώτα της χώρας το 1857 μέχρι σήμερα, συνεχίζει να εξελίσσεται ως ένας ολοκληρωμένος πάροχος ρεύματος και φυσικού αερίου βεβαίως. Ανακάλυψε την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας στα social media της εταιρείας. Είναι Τρίτη 30 του μηνός, τέλος του μήνα, αύριο πρωτομηνιά στις 5 το απόγευμα. Το απογευματινό Σφαίρα 102.2 θα είναι εδώ. Να περάσετε ωραία. Καλό υπόλοιπο Τρίτης. Φιλιά πολλά, να προσέχετε.
1: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.
2: Παρέα στον Σφαίρα με τον Πέτρο Ιακωβίδη.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments. Πρωινό Σφαίρα.
1: Βλέπω τα προβλήματα που εγώ τώρα έβαλα.
2: Τι προβλήματα έχεις?
1: Πρέπει να βάλω 1-2 κιλά.
2: Πού ρε Γρηγόρη?
1: Ξέρω ότι με παχαίνει, φίλε.
2: Τι σε παχαίνει?
1: Τα κεράσια. Έφαγα κεράσια.
2: Τα κεράσια.
1: Ναι, κεράσια. Το τρίμερο έφαγα κεράσια.
2: Πού τα βρήκες τα κεράσια?
1: Σε τούρτες πάνω είχε.
3: Έτσι εξηγείται.
0: 6 με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 8 στον Σφαίρα 102.2.
4: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
5: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Τι κι αν δεν είσαι σε νησί να κάνεις πλάτσα πλούτσα, μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά, φτιάξε ένα φραπέ κι άραξε χαλαρά.
9: Ας πιούμε σε αυτό.
10: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Nescafé, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
11: Φραπέ, χαλαρά.
12: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
13: Για πάντα.
12: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι. Το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε 2 πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
16: Handmade by Nancy 22. Χειροποίητες δημιουργίες για μικρούς και μεγάλους φίλους. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο Facebook Handmade by Nancy 22. Για τις δικές σας παραγγελίες καλέστε τώρα στο 697-6841-177.
17: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
18: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special.
19: Μαστροτάκι, έμπαινε.
17: Ανανέωση.
19: Ανοιχτό μυαλό, άντρακης, κυρακέτη μου.
20: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
17: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
20: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
21: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
22: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
3: Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pace, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο outdoor living. Η κορυφαία ιταλική οίκη Outdoor Design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pace Outdoor Living, Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά. Casa di Pace.
7: Τέλειωσε το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
9: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
11: Ιδέα.
13: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
23: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
23: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
23: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
24: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω. Τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
25: Καλώς μου ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Σφαίρα 102,2 παρεούλα σήμερα, Τρίτη 30 Ιουνίου, τελευταία μέρα. Τελευταία μέρα του πρώτου μήνα του καλοκαιριού. Ένα καλοκαίρι που εγώ πραγματικά δεν το έχω. Πώς να το πω τώρα, δεν το έχω αισθανθεί ακόμη έτσι όπως μπορεί κάποιοι άλλοι. Ξέρεις ποιοι είναι οι πιο τυχεροί στην περίπτωση αυτή? Οι τουρίστες μας. Τους βλέπεις ότι είναι σε μούντι διακοπών και εγώ προσωπικά τους χαίρομαι. Δεν θα σου πω τους ζηλεύω. Ναι, υπάρχει ένα κομμάτι μου που ζηλεύει πάρα πολύ τον κόσμο που κάνει γενικότερα διακοπές. Αλλά αυτό είναι τώρα μια άλλη υπόθεση και ένα θέμα που πρέπει εγώ να τακτοποιήσω. Με μένα δεν μου φταίει κανένας. Όταν βάζεις τόσα πολλά πάνω από το κεφάλι σου, όταν έχεις τόσα πολλά καρπούζια κάτω από τη μασχάλη, αντί να τα αφήσεις να πάρεις ένα μαχαίρι, να κόψεις το καρπούζι, να φας μια φέτα να την ευχαριστηθείς. Είδα μια πολύ ωραία συνταγή. Με μια πολύ ωραία καλοκαιρινή, για μια πολύ ωραία καλοκαιρινή σαλάτα με καρπούζι, που εννοείται ότι απαραίτητο συστατικό πέρα από το καρπούζι είναι και η φέτα. Να σου πω κάτι, καρπούζι και φέτα μόνο να βάλεις, μια χαρά είσαι. Αλλά αν ψάξετε έτσι λίγο και στο ίντερνετ και σας αρέσουν αυτές οι γεύσεις που είναι λίγο έτσι πιο ιδιαίτερες, θα βρείτε συνδυασμούς καταπληκτικούς. Δεν το συζητάω τώρα, βέβαια είναι και η εποχή με τα κεράσια που πρόσφατα βρέθηκα στα Καλάβρητα και έφυγα από τα Καλάβρητα με περίπου 8 κιλά κεράσια. Πετροκέρασα, τα άλλα τα πιο μαύρα, τα άλλα τα πιο λευκόσαρκα. Έχω τεράστια δυναμία. Άσε που κάποια ήταν ακόμη πάνω στα δέντρα και αυτό το θέαμα της κερασιάς μέσα σε όλο αυτό το πράσινο τοπίο που ακόμη δεν έχουν ξεραθεί τα πράγματα, είναι καταπληκτικό. Καλή απόλευση, καλή διασκέδαση. Τρελαίνομαι παιδιά με τα χρώματα, τρελαίνομαι με τα φρούτα, με τις γεύσεις, με όλα αυτά που φτιάχνουν έτσι το μέσα μου την ώρα που τα απολαμβάνω. Τρελαίνομαι και με τη Lavien Rose, η οποία αγαπάει και εκείνη πάρα πολύ τη φύση και σε συνδυασμό με την επιστήμη κάνει θαύματα στα προϊόντα της. Εκεί όπου η μαγεία της φύσης συναντά την ψυχολογία της ύλης και η Lavien Rose είναι στη διάθεσή σας για να επιλέξετε τα προϊόντα που σας ταιριάζουν και να είστε κουκλάκια ζωγραφιστά. Καπετάνιε, εσύ μόνο αντιλιακό να φοράς, τίποτα άλλο δεν χρειάζεσαι.

Βρε, θα τη βρούμε τη χαρά. Άμα θέλουμε, όλα τα μπορούμε. Το θέμα είναι να μην γκρινιάζουμε, να μην μας πιάνει απελπισία. Έχουμε και έναν ανάδρομο Ερμή. Άσε με τώρα. Έχουμε και μια Παντζέλινο σήμερα, τελευταία μέρα του Ιούνιου. Του Ιουνίου. Εντάξει. Αλλά όλα καλά θα πάνε. Θέλω να μην κάνετε βιαστικές κινήσεις, μην πείτε πράγματα τα οποία θα τα μετανιώσετε. Εντάξει, θα υπάρξει εκνευρισμός γενικότερα και καθυστερήσεις, έτσι, δεν θα μπορούμε να συνεννοηθούμε όπως πρέπει. Βλέπεις ότι δεν τραβάει, δεν τζουλάει. Πήγαινε στην άκρη ή φύγε από εκεί. Πες κάτι άλλο. Τις αλήθειες, μην τις πεις τώρα, ενώ αυτές, γιατί συνήθως οι αλήθειες, ξέρεις, είναι σκληρές, πονάνε και πληγώνουν και δεν είναι κάποιοι, βασικά δεν είναι όλοι οι άνθρωποι για να τα ακούνε όλα. Οπότε να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, να βουτάμε τη γλώσσα μας λίγο περισσότερο στο μυαλό αυτές τις μέρες, γιατί κινδυνεύουν πράγματα. Να μου πεις τώρα από την άλλη, εκεί τι θα κάνω, ρε Σιράνια, να καταπιεστώ? Όχι, να μην καταπιεστείς. Πες ό,τι θες, κάνω ό,τι θες. Μην δίνεις σημασία, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Σαν να μην υπάρχει καμία ανάδρομη πορεία, καμιά πανσέληνος. Εσύ κάνε τα δικά σου. Εντάξει, και στην τελική να σου πω και κάτι. Τις περισσότερες φορές, όταν υπάρχει και αυτή η προκατάληψη, είμαστε λίγο. Ναι, ρε παιδάκι μου, κάτι μας λέει κάποιος. Α, ναι, πρόσεξε. Είναι σαν αυτό που παίρνω ένα δίσκο, ξέρω εγώ, και έχω πάνω κάποια πράγματα και μου λέει, ξέρεις, κάποιος, πρόσεξε, μη τα ρίξεις. Μία που μου το λέει, μία που πέφτω τα μούτρα μου. Δηλαδή δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Ίσως γιατί το σκέφτομαι. Ή πολλές φορές όταν σκέφτομαι κάτι να μη συμβεί, συμβαίνει. Ενώ αν πεις ότι όλα θα πάνε καλά, δεν θα συμβεί τίποτα. Είναι σαν το πάρκινγκ. Που άμα σε πιάσει απελπισία δεν βρίσκεις ποτέ. Άμα όμως το βάλεις μέσα στο μυαλό σου και πεις, δεν πάει να είμαι στο κέντρο, τι να σου πω τώρα, που γίνεται χαμός, θα το βρω εγώ το πάρκινγκ. Αν λοιπόν το πιστέψεις, και πάρκινγκ θα βρεις και όλα θα πάνε καλά στη ζωή σου. Εντάξει. Ανούλα από τα παλιά, έτσι λίγο για να ανέβουμε ψυχολογικά. Τι λες? Τα καινούρια μου σεντόνια, τι τα κάνω? Τρελαίνομαι τώρα το καλοκαίρι, όταν βάζεις πλυντήριο, τέλος πάντων, και βγαίνει μπουγάδα και απλώνεις το σεντόνι και μυρίζει, έτσι φυσάει και το αεράκι λίγο και μυρίζει το μαλακτικό. Μου θυμίζει τότε που πήγαινα στη γιαγιά στο χωριό και είχε στην αυλή αυτά όχι σύρματα, τέλος πάντων, πώς τα λένε, καλέ, κόλλησε το κεφάλι μου. Τέλος πάντων, καταλαβαίνεις τώρα. Και τα είχε από ένα δέντρο, από το ένα δέντρο στο άλλο. Μιλάμε τώρα για μεγάλη απόσταση. Και εκεί κρεμούσε τα σεντόνια. Πω, πω, και φύσαγε το αεράκι και ήμασταν πιτσιρίκια και μπλεκόμασταν μέσα στην μπουγάδα της γιαγιάς. Μας κυνηγούσε η γιαγιά, πέφταν τα σεντόνια, κρυβόμασταν. Τι ωραία χρόνια αυτά. Τι ωραία πράγματα που κάναμε. Πω, πω. Άκου τώρα λίγο πριν το υποδεχτώ, γιατί είμαι και ξεχασιάρα. Πολύ ωραία πράγματα θα κάνουμε και πολύ ωραία πράγματα θα πούμε και πολύ ωραία πράγματα θα ζήσουμε την Πέμπτη, αυτή την Πέμπτη, στο πάρτι του Σφαίρα, στον Άλλου, που θα βρεθούμε εσείς και εγώ και θα έχω και μια πολύ ωραία έκπληξη, κάποιον που αγαπάτε πάρα πολύ στην παρέα μας. Εκεί γύρω στις 9:30 θα ξεκινήσω να παίζω μουσική. Πιο πριν θα είναι και ο Πέτρος ο Καράς, το αγόρι μας το γλυκό. Και αυτή τη βραδιά, πιστέψτε με, θα τη θυμάστε για όλο το καλοκαίρι, θα πάρετε δύναμη. Έχω διπλές προσκλήσεις με ποτό για να έρθετε την Πέμπτη, παρεούλα, το περιμένω πώς και πώς, λέω, άντε πότε θα παίξω στην Αθήνα, πότε θα βρεθούμε, πότε θα περάσουμε ωραία. Την Πέμπτη λοιπόν, 2 Ιουλίου, κλείνετε μαγαζιά, φεύγετε από τη δουλειά πιο νωρίς να ετοιμαστείτε. Μη μου αγχώνεστε, δεν θέλω να μου έρθετε ντυμένοι υπερπαραγωγές, θέλω να είμαστε εκεί στη θάλασσα δίπλα, θα έχει δύσει και ο ήλιος, θα έχει ωραία χρώματα. Θα υποδεχτούμε μαζί τη νύχτα. Γενικά θα είναι το σκηνικό, θα είναι ιδανικό, θα είναι μαγικό. Θα πιούμε τα ποτάκια μας και θα πάμε και σπίτι νωρίς. Μια χαρά. Ό,τι καλύτερο, γιατί την επόμενη μέρα είναι Παρασκευή. Εργαζόμαστε οι περισσότεροι, έχουμε υποχρεώσεις. Δεν είμαστε για ξενύχτη, αλλά αυτό το ραντεβού δεν πρέπει να μου το χάσετε. Δείξτε μου εμπιστοσύνη. Στείλτε μου μήνυμα τώρα στο Viber, γράφετε Σφαίρα Πάρτι, ονοματεπώνυμο, και αποστολή στο 6936101022 για διπλές προσκλήσεις με ποτό για το βράδυ νωρίς, δηλαδή 9 η ώρα της Πέμπτης, στον Άλλου, εδώ στην Αθήνα. Εντάξει, πάμε τώρα για
για την Ανούλα.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη Vistabet μπαίνεις ανάρχοντας και ζεις special στιγμές διασκέδασης με special προσφορά. Η πίστα της διασκέδασης σε περιμένει στη Vistabet. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

Αχ, έρωτα. Έρωτα, τι μου έχεις κάνει, έρωτα. Πανάθεμας. Δηλαδή δεν με λυπάσαι. Ο έρωτας όχι απλά δεν λυπάται. Ο έρωτας μέσα στο δικό του το κεφάλι ξέρεις τι πιστεύει. Ότι αυτό πρέπει να το ζήσεις, πρέπει να το βιώσεις και πρέπει να είναι και υπερβολικό, γιατί αλλιώς δεν θα έχει και ουσία. Αν από την άλλη είσαι πιο συντηρητικός σαν άνθρωπος και θέλεις απλά να κάνεις τίξο όλα τα κουτάκια, όπως μου λέει ένας φίλος μου, Ράνια, τι έρωτας και κουραφέξαλα τώρα. Εγώ, μου λέει, άμα είναι έτσι, έτσι και έτσι και αυτά, μου κάνει. Τελείωσε τώρα. Δεν χρειάζεται, μου λέει, να ερωτευτούμε ή να. Αν έχει κάποια πράγματα, ναι. Γιατί όχι να ασχοληθώ με αυτή την περίπτωση. Εγώ προσωπικά δεν λειτουργώ έτσι. Γιατί άμα δεν δεχτώ αυτό το βλέμμα, άμα δεν δεχτώ αυτή την ατάκα, δεν γίνει, δηλαδή δεν υπάρχει, κατάλαβες, αυτό το touch, αν δεν υπάρχει χημεία, δηλαδή εκείνη την ώρα που είναι να γνωριστείς με έναν άνθρωπο, δεν πάει να τα έχει όλα, να τα έχω όλα κλικαρισμένα. Όχι. Εγώ θέλω αυτό. Άμα τώρα κάποιος άλλος θέλει κάτι άλλο, με γεια του, με χαρά του. Καθένας όπως τη βρίσκει και όπως νιώθει άνετα. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι έχουν καεί από τον έρωτα και σου λέει όχι τώρα, δεν θέλω ξανά. Συμφωνώ. Εγώ αν μπορούσα να ζω αυτό το διάστημα στη ζωή μου συνέχεια μόνιμα, χωρίς να με κρίνουνε, δηλαδή θέλω να πω, δεν σου λέω τώρα να γνωρίζεις κάθε λίγο και λιγάκι ανθρώπους και να ερωτεύεσαι. Μπορείς να βρίσκεις τρόπους να ερωτεύεσαι τον ίδιο άνθρωπο. Ξανά και ξανά, πίστεψέ με. Αλλά αυτό θέλει μεγάλη μαγιά και τεράστια υπομονή. Λοιπόν, αν σου χαρίσω ένα υπέροχο ζευγάρι γυαλιά ηλίου από την εταιρεία Ουζου, που έχει κάνει μια καταπληκτική σειρά με γυαλιά ηλίου, με 15 διαφορετικά σχέδια, πολλά διαφορετικά χρώματα, matte ή shiny, σκελετούς και υπέροχους degradé φακούς, που εννοείται ότι προσφέρουν 100% προστασία UVA και UVB. Τα νέα Ουζου sunglasses έχουν κάτι για τον καθένα μας. Αν μπεις λοιπόν στο www.ouzu.gr, εκεί θα τα δεις. Θα τα δεις όλα, θα τα μελετήσεις για να ξέρεις κιόλας. Έτσι, βέβαια, η εταιρεία Ουζου εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από την πρώτη συλλογή ρολογιών στην Ολλανδία το 2000 μέχρι και σήμερα, έχει καταφέρει να συνδυάζει την πρακτικότητα με το στυλ, δημιουργώντας όχι μόνο γυαλιά ηλίου, γενικότερα αντικείμενα που δεν ακολουθούν τις τάσεις, τις δημιουργούν. Εντάξει. Γι' αυτό σας λέω, μπείτε να δείτε. Δεν είναι μόνο τα γυαλιά, είναι και τα ρολόγια, είναι πάρα πολλά hot αξεσουάρ. Αξεσουάρ για να έχουμε έτσι πιο ολοκληρωμένο, υπέροχο look. Το μόνο που έχετε να κάνετε εσείς είναι να μου στείλετε τη λέξη Ουζου, είναι WOZWO, και το ονοματεπώνυμό σας στο Viber του Σφαίρα 6936101022, και ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου θα γίνει δικό σας. Όλη αυτή την εβδομάδα έχουμε υπέροχα δώρα από την εταιρεία Ουζου. Πες το μου ξανά, τι να σου πω ξανά, θα τα πει ο Νίκος Βέρτης.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Πρωινό σφαίρα.
1: Πήγα στο περιμονολόγο που αναγεχθές για τις εξετάσεις. Με το που μπαίνω μέσα, με ρωτάει, καπνίζεις? Λέω μόνο μετά το σεξ. Μου λέει, εδώ βλέπω, μου λέει τα πνευμόνια σου είναι τέλεια. Λέω, αυτό σας είπα.
0: Έξι με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
2: Σφαίρα Tour. Επόμενος σταθμός, η Γαλλική Ριβιέρα. Ο Σφαίρα 102.2 και το Manesis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σας στέλνουν ένα ονειρικό καλοκαιρινό ταξίδι στις κοσμοπολίτικες πόλεις της Γαλλικής Ριβιέρας. Ταξίδι για δύο με όλα τα έξοδα πληρωμένα. 7 ημέρες με διαμονή σε ξενοδοχεία 4 αστέρων με πρωινό. Αεροπορικά εισιτήρια μαζί με μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο. Ζήσε το δικό σου παραμύθι στη Νίκαια, στις Κάνες, στο Σαν-Τροπέ και σε άλλα εμβληματικά μέρη της Κενής Ακτής. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2 και δήλωσε συμμετοχή. Τα ταξίδια μας, πάμε σφαίρα. Για περισσότερα ταξίδια με το Manesis Travel, μπες στο www.manesistravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα, Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unique Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
7: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
8: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια.

0: καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
1: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
3: Ιδέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο interview της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
12: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
13: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
12: Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες τη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα, για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
14: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
15: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.

0: πες καλέ, δική σου ευθύνη για ό,τι έχει γίνει. Το πιο εύκολο πράγμα είναι τι, να κατηγορούμε τους άλλους για αυτά τα οποία εμείς φοβόμαστε να αναλάβουμε, ενώ τις ευθύνες. Δηλαδή πάντα, σόνι και ντε, πρέπει να φταίει κάποιος. Ναι. Δηλαδή, γιατί δεν κοιτάμε λίγο τον εαυτό μας στον καθρέφτη, να αναλογιστούμε τι κάναμε και φτάσαμε ως εδώ. Και άντε, σου λέω εγώ τώρα ότι όντως έχεις μπλέξει με μια περίπτωση η οποία είναι εντελώς ακατάλληλη, άκυρη και όλα αυτά. Δεν το βλέπεις, δεν το νιώθες, το νιώθες. Εντάξει. Το να κατηγορείς συνεχώς τον άλλον δεν λύνει το πρόβλημα. Απλώς τι κάνει, απομακρύνει τη λύση. Απομακρύνεσαι και εσύ από τη λύση. Το πιο δύσκολο, είπαμε, είναι να αναλαμβάνεις το μερίδιο της ευθύνης σου. Και όταν κατηγορείς τον άλλον για όλα, χάνεις και την ευκαιρία να δεις τι μπορείς να αλλάξεις εσύ. Δεν έρχεσαι αντιμέτωπος με τον εαυτό σου. Η κατηγορία χωρίζει. Ο διάλογος όμως ενώνει. Και αν δεν κάνεις διάλογο με τον ίδιο στον εαυτό, εντάξει, δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Η αλήθεια, παιδιά, δεν βρίσκεται πάντα στις κατηγορίες, αλλά στην ειλικρινή συζήτηση που θα κάνεις πρώτα με τον εαυτό σου και μετά με τον άνθρωπο που θεωρείς ότι σου διέλυσε τη ζωή, σου κατέστρεψε τα πάντα. Γιατί όμως εσύ το επέτρεψες αυτό το πράγμα? Και δεν είναι το θέμα μας τώρα να βρούμε πάλι να κατηγορήσουμε κάποιον ή τον εαυτό μας. Είναι να αναλάβουμε την ευθύνη και να πούμε: okay, ό,τι έγινε, έγινε. Από εδώ και πέρα, εγώ θα υποσχεθώ ότι δεν θα κάνω ξανά 1, 2, 3, 4, 5 πράγματα και να αφήσει τον άλλο να πάει στην ευχή. Να πάει στο καλό. Ούτε να μείνεις εκεί για να τον τιμωρήσεις, ούτε τέλος πάντων να φύγεις και να τον τιμωρήσεις. Δεν ξανασχολείσαι. Εντάξει, για σένα το λέω αυτό. Για να είσαι καλά εσύ. Πάμε να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι που είπε ο Θοδωρής, μου έκανε το χατήρι. Για σένα. Και σύντομα θα κυκλοφορήσω και ένα υπέροχο remix, το οποίο θα το ακούσετε και εδώ. Γιατί όχι. Βασικά δεν είναι. Έχουμε κάνει πολλή δουλειά, δεν είναι απλά ένα remix, έτσι. Δεν νομίζετε, δηλαδή βάζεις από κάτω μία μπότα, ένα εφέ και τελειώσαμε. Εδώ έχουμε κάνει την αρχή τα πάντα. Σύντομα θα έρθει και αυτό.
1: Μη φανταστείς πως θα χωρίσουμε εμείς. Είμαι ο ήλιος κι είσαι τ' άστρο τη

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη Vistabet κανείς φουλ της διασκέδασης και Έλληνες dealers σε περιμένουν σε αμέτρητα τραπέζια blackjack και ρουλέτας στο live casino. Στη Vistabet όλα ξεκινούν με special προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Να δω τώρα.
2: Παγκόσμιο πρωτάθλημα νεκροθαυτών στην Ουγγαρία.
3: Ωραίο.
2: Να το αφιερώσουμε ποιο σκάβει πιο γρήγορα τον τάφο. Έγινε χαμός. Δεν ξέρω, κέρδισε ένα τύπο.
4: Η Γρήγορη Τσάπα.
2: Πρέπει να το δείτε αυτό το πράγμα.
1: Εδώ είμαστε, εδώ και πάντη. Σε ζωντανή ανταπόκριση. Συγγνώμη, έχω λίγο κοκκινόχο μα στο στόμα.
2: Ναι, τι γίνεται, πώ πάνε εκεί.
1: Όλα καλά, ο Μαχημάρη δεν δέχτηκε να κατέβει. Ο δικό μα ο πολύ δυνατό.
2: Ναι.
1: Έχει σκάψει και με τα χέρια.
2: Ναι.
1: Για να βάλει και ένα βγαλί.
2: Πόσα άτομα πήραν μέρο στα εκεί.
1: 114 άτομα από όλο τον κόσμο. Ο Κινέζος, πολύ δυνατός, χρησιμοποιεί άλλη τεχνική.
2: Δηλαδή
1: βγαίνει από μέσα. Δηλαδή είναι σαν τυφλοπόντικα, πάει 4-5 μέτρα μακριά και βγαίνει από μέσα. Οπότε το χώμα είναι πιο ελαφρύ, κατάλαβες. Είναι αυτό που λέμε ελαφρύ το χώμα.
2: Θα έχουμε σύνδεση έτσι κι αλλιώς με Ουγγαρία για την διεξαγωγή. Δεν σταματάνε μέχρι να φτάσουμε στο.
1: Όχι, δεν μετράει η προσπάθεια του Ιταλού. Είναι τα ποδάρια έξω.
2: Α, μάλιστα.
1: Πρέπει να ξεκινήσει από την αρχή. We'll be
0: back. Πρωινό Σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
6: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
7: Και νιώθω. Vistabet.
6: Και καλή διασκέδαση.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ορική προϋποθέσει στο vistabet.gr.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
11: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
10: Και όταν φεύγεις.
11: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
12: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
13: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
14: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
13: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
15: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
16: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
15: Μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
16: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
18: Όπα, όπα! Τι κάνεις εκεί?
19: Κολλάω το υπάς πίσω από τον καθρέφτη.
18: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου. Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
19: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
20: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το IPAS θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. IPAS. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
21: Plus.
22: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
23: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
22: Δηλαδή?
23: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
22: Plus.
23: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
3: Την τζέλι τζέλι, μπουμ τζέλι τζέλι.
4: Τζέλι τζέλι τζέλι τζέλι τζέλι.
3: Την τζέλι τζέλι, μπουμ τζέλι τζέλι.
4: Τζέλι τζέλι τζέλι τζέλι.
9: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
21: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
24: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούω σαν τρελή.
21: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
24: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
21: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
25: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.

0: Νίνα Μαζάνη. Προπόληση ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
2: Coach.
1: Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer. Ιδέα.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
9: Σφαίρα 102,2.
1: Για δώστε λίγο χέρια παρακαλώ.

μπήκε στη ζωή μου σαν ουράνιο τόξο. Μου φτιάχνει τη διάθεση αυτό το τραγούδι. Είναι και ο Πέτρος που γενικά κάθε φορά που τον ακούω τον φέρνω έτσι λίγο στο μυαλό μου. Και όλα αυτά τα οποία έχουμε περάσει και έχουμε κάνει και έχουμε ζήσει, οι στιγμές που εννοώ που περνάω κάθε φορά που βρίσκομαι μαζί του, είναι καταπληκτικές, γιατί είναι ένα παιδί με πάρα πολύ χιούμορ. Και πραγματικά περνάω υπέροχα κοντά του. Λοιπόν, θέλω να περάσουμε και μαζί υπέροχα. Βασικά να πάρετε και τα παιδιά σας. Και αυτό το οποίο θα σας πω και το είπα και χτες και θα το λέω τις επόμενες ημέρες, θέλω να μπείτε στο cosmote.gr/Telecom Roadshow. Μιλάω για το Art Tech της Cosmote Telecom, για το Roadshow το οποίο γυρίζει φέτος όλη την Ελλάδα σε 16 πόλεις. Απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους, και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Ελπίζω να είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Μαγικό θερινό σινεμά με τεχνολογική πρωτοπορία και όχι σε ένα μέρος, σε 16 πόλεις όλη την Ελλάδα. cosmote.gr/Telecom Roadshow. Εκεί θα τα μάθετε όλα. Εξηγήστε μου, ή μάλλον να σας πω, πολύ πολύ σύντομα θα έχετε δυνατότητα να απολαύσετε το επεισόδιο που έχουμε κάνει με τόση αγάπη εκεί στον κουρσάρο μας, σε ένα σκηνικό μαγικό δίπλα στη θάλασσα, στο κύμα σχεδόν πάνω. Ρία Ελληνίδου στην παρέα μας, καλοκαιρινότατο επεισόδιο έρχεται. Θέλω να είστε έτοιμοι. Και στα καπάκια μετά από λίγο καιρό έρχεται και το DJ set με τραγούδια της παρέας, για να έχετε υλικό να περάσετε ένα καλοκαίρι μαγικό. Τι άλλο

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη Vistabet μπαίνεις ανάρχοντας και ζεις special στιγμές διασκέδασης με special προσφορά. Η πίστα της διασκέδασης σε περιμένει στη Vistabet. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

απόφασή σου, Δήμος Αναστασιάδης το είπε και πρώτη φορά στην παρέα που κάναμε μαζί μετά από λίγες μέρες κυκλοφόρησε και το βίντεο κλιπ, το οποίο είναι εξαιρετικό, ενώ μου φτιάχνει πάρα πολύ. Μου φτιάχνει τη διάθεση. Ο Δήμος γενικά με φτιάχνει. Θέλω να σου πω ότι τον εκτιμώ, τον θαυμάζω και τον θεωρώ έναν εξαιρετικό καλλιτέχνη. Αν δεν έχετε δει την εκπομπή που κάναμε μαζί του, μπείτε να τη δείτε, σας παρακαλώ, γιατί έχει πει εξαιρετικά τραγούδια. Εντάξει. Σύντομα την Κυριακή θα τον έχω και στο Γκουσάρο. Ναι, την Κυριακή αυτή που μας έρχεται θα έρθει η παρέα μας εκεί να περάσουμε από νωρίς κιόλας. Αλλά μέχρι την Κυριακή έχουμε άλλη συνάντηση εμείς να κάνουμε εδώ στην Αθήνα στον Άλλου. Από τις 9 η ώρα θα είμαι εγώ εκεί, θα είναι και ο Πέτρος ο Καράς, θα είστε και όλοι εσείς εκεί που διεκδικείτε προσκλήσεις όλες αυτές τις ημέρες. Και τώρα πάλι να θυμίσω το διαγωνισμό, αν θέλετε να έρθετε να πιούμε ποτάκι, δηλαδή να διεκδικήσετε προσκλήσεις διπλές, να πάρετε και ένα φίλο, μια φίλη και να απολαύσετε και ποτό. Δεν έχετε παρά να μου στείλετε μήνυμα τώρα στο Viber του Σφαίρα 693-610-1022. Γράφετε Σφαίρα Πάρτι, ονοματεπώνυμο και καλή μας επιτυχία. Βασικά δεν υπάρχει καλή επιτυχία. Θα πάρετε τις προσκλήσεις, θα έρθετε, θα περάσουμε μαγικά. Μαγικά στον Άλλου την Πέμπτη. Το καλοκαιρινό πάρτι του Σφαίρα. Παρέα. Εσείς και εγώ. Εντάξει. Αλήθεια τώρα. Καλή αλήθεια σου λέω, θα γίνει χαμός εκεί. Κατά τις 8.30 ώρα εκεί ελάτε να τακτοποιηθούμε. 9, αν έχετε κανένα κατάστημα και πρέπει να το κλείσετε, ωραία, κλείστε το και ελάτε καπάκι. Μην πάτε από το σπίτι να ετοιμαστείτε. Εντάξει, δεν θέλω, είπαμε, υπερπαραγωγές. Θέλω να έρθετε έτσι όπως είστε και σε ρί από τη δουλειά. Γιατί όχι, να περάσουμε μαγικά, χαλαρά και να πάμε και σπίτι νωρίς. Δεν είμαστε για να ξενυχτάμε τώρα καθημερινές, λέω εγώ. Αλήθεια τώρα, όπως είπα, θα πει η Έλληνα Παπαρίζου για το αποκλειστικό μας για αυτή την εβδομάδα εδώ στον Σφαίρα 102,2.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Σας έχω πει ότι μαζεύω λεφτά σε κουμπαράκι να πάω ταξίδι Παναγία.
2: Πόσα έχεις μαζέψει?
1: Μέχρι τώρα χρωστάω στον κουμπαρά 15 ευρώ.
3: Πήγα στην τράπεζα, σήκωσα λεφτά και ήρθα να πληρώσω τους λογαριασμούς μου.
0: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει τον Ακύλα στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία. Powered by the Το Pre-Start Summer Tour είναι γεγονός. Αθήνα, 3η 30 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Έλατε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
7: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
8: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
7: Σιγά μη βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
9: Και νιώθω.
7: Vistabet. Και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το... Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε...

0: Μπήκα σε σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
1: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIM ORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

0: Δυνατό ξύδι το μετόχι.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Στην καρδιά της Κηφισιάς, ένας ανανεωμένος καταπράσινος προορισμός ανθίζει. Κήπος Μπαερτισανάλ. Ένας ατμοσφαιρικός κήπος στα βόρεια προάστια, με signature cocktails, δημιουργική μεσογειακή κουζίνα και τη γαστρονομική υπογραφή του Γιάννη Παρίκου. Ανάμεσα σε δέντρα, φώτα και καλοκαιρινές βραδιές, ο κήπος γίνεται το νέο σημείο συνάντησης της πόλης. Κήπος Μπαερτισανάλ. Στην Κηφισιά.
6: Τέλειωσε το Λύκειο. Επιτέλους, αρχίζει το ταξίδι.
7: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρόλιβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Ο Σφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.

όσα νιώθεις να τα λες, να μην τα κρατάς μέσα σου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που σου λέω, μην το όπως περνάς έτσι. Θα μου πεις τώρα, άμα εκείνη την ώρα που τα νιώθω δεν υπάρχει κάποιος να με καταλάβει ή τέλος πάντων δεν έχει το χρόνο και τη διάθεση, γιατί καμιά φορά ξέρεις δεν είναι μόνο να έχεις το χρόνο, είναι να είσαι σε mood να καταλάβεις ο άλλος τι θα σου πει για αυτά που νιώθει. Θέλει λίγο ένα, πώς να το πω, μια μελέτη πριν μιλήσεις τις περισσότερες φορές, αλλά να σου πω κάτι, αν δεν μπορείς να τα πεις εκεί που πρέπει, γράψτε σε ένα χαρτί να βγουν από μέσα σου και αυτός είναι ένας τρόπος έκφρασης. Λοιπόν, να μιλήσουμε για εκείνες τις καλοκαιρινές στιγμές που δεν χωράνε σε πρόγραμμα, που μπορεί να ξεκινήσεις έτσι τη μέρα σου πηγαίνοντας στις υποχρεώσεις σου, στη δουλειά σου και μετά να λες τώρα τι θα κάνω σήμερα, να πάω σε κάμια παραλία, είναι κοντά, είναι μακριά, θα ταλαιπωρηθώ. Άκου, λέω να μπεις τώρα στο Κοσμοτέ, γιατί τα έλεγα και πριν, αλλά θέλω να στα πω τώρα λίγο πιο αναλυτικά για να τα βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Στο Κοσμοτέ.gr/telecomroadshow, εντάξει, γιατί εκεί θα δεις ότι υπάρχει πάρα πολύ ωραίο υλικό, πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα για φέτος το καλοκαίρι, γιατί το tour της Κοσμοτέ Telecom Roadshow είναι μαγικό. Κάνει στάσεις σε πολλές πόλεις, σε παραλίες, γεμίζοντάς τες με εικόνες, ήχους και εμπειρίες που θυμίζουν τις πιο ωραίες διακοπές σου. Από θερινές κινηματογραφικές βραδιές που μεταμορφώνουν μια πλατεία σε μια πόλη, μέχρι χαλαρές αλλά γεμάτες δράσεις ημέρες δίπλα στο κύμα, μικρή και μεγάλη, έχουμε σίγουρα φέτος ένα πολύ καλό λόγο να βρεθούμε μαζί, να μοιραστούμε εμπειρίες και να ζήσουμε στιγμές που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα. Ξαναλέω, μπες, σε παρακαλώ, τώρα κάντο. Δηλαδή, εκτός και αν είσαι στο δρόμο και οδηγείς, στο cosmote.gr/telecomroadshow και θα δεις και προβολές, είναι και για μικρούς και για μεγάλους και το πιο σημαντικό είναι ότι η είσοδος είναι ελεύθερη. Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα, σφαίρα 102,2. Εδώ στην Ελλάδα μας, σε 16 πόλεις θα συμβεί αυτό και είναι μαγικό. Έχω μεγάλη χαρά γιατί λατρεύω το θερινό σινεμά και γενικά λατρεύω όλες αυτές τις ωραίες δραστηριότητες. Δηλαδή, VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Όλα αυτά είναι τα αγαπημένα μου και όλα αυτά το Artec The Roadshow της Cosmote Telecom στα χαρίζει απλόχερα το φετινό καλοκαίρι.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Σφαίρα 102,2.

αυτό το ίσως καμιά φορά μου θυμίζει το θα. Δηλαδή μου δημιουργεί το ίδιο συνέστημα. Θα κάνω αυτό. Ναι, ίσως κάνω και εκείνο, κατάλαβες, και αυτά εμένα με γεμίζουν ανασφάλεια. Δηλαδή θέλω να είμαστε λίγο πιο ξεκάθαροι. Το να πεις σε κάποιον που μπορεί να σου κάνει μια πρόταση να πας κάπου, ας πούμε, και εσύ δεν ξέρεις, εκείνο το οποίο μπορείς να να πεις, να νιώσεις και εσύ καλά, όχι άγχος εννοώ, αλλά να αισθανθεί και μια ασφάλεια από την πλευρά σου η άλλη πλευρά, είναι, ξέρεις κάτι, θέλω πάρα πολύ, απλά θα περιμένω μέχρι αύριο για να δω πως θα είμαι, και πραγματικά σου υπόσχομαι ότι αν είμαι ok και αν έχω χρόνο και αν είμαι ξεκούραστη, εννοείται ότι θα είμαι κοντά σου. Μια τέτοια απάντηση είναι πάρα πολύ γλυκιά και όμορφη, αλλά αυτό το ναι, θα δούμε, ίσως μωρέ, δεν ξέρω, ξέρεις, έχω και κάτι υποχρεώσεις, θέλω δηλαδή πραγματικά, αν το αισθάνεσαι τώρα, όχι να το πεις για να γλυκάνεις τον άλλον και να χρυσώσεις το χάπι, ή το να μου υποσχεθείς ότι θα έρθεις και να μην το κάνεις, εκεί ναι, εκεί να σου πω κάτι, παλιότερα μπορεί να νευρίαζα, τώρα εντάξει, καταλαβαίνω τους ανθρώπους ότι αλλάζουν οι ανάγκες, ότι γενικά το πρόγραμμα μέσα στην ημέρα είναι πάρα πολύ βεβαρημένο και φτάνεις σε ένα σημείο τελευταία στιγμή να έχεις πολύ καλή διάθεση, να μην έχεις το κουράγιο να το κάνεις, οπότε γιατί ξέρεις τι σκέφτεσαι, λες τώρα εγώ θα πάω σπίτι, από το να πάω εκεί και να ταλαιπωρηθώ θα κάτσω σπίτι, δω καμιά σειρά, κάνω καμιά δουλίτσα, να μην τα αφήσω για αύριο μεθαύριο, κατάλαβες, γιατί έχετε και Σαββατοκύριακο. Και αν έχεις και ΔΕΗ Fiber στο σπίτι, μια χαρά σε βλέπω. Πάρεις κανένα τηλέφωνο, κανένα φίλο που έχεις να του μιλήσεις πολύ καιρό, να μιλάς έτσι με τις ώρες. Δεν θα πληρώσεις πολλά. Δεν θα πληρώσεις τίποτα. Ναι, για να είμαστε έτσι απόλυτα ειλικρινείς. Λοιπόν, θα τα πω συγκεκριμένα, για να μην σε μπερδεύω. ΔΕΗ Fiber. Το επιλέγεις ασυζητητή. Μπες στο day.gr/fiber για να δεις και περισσότερες λεπτομέρειες. Αλλά άκουσέ με. Τώρα με το Day Fiber μπορείς, εφόσον το επιλέξεις, να κάνεις ό,τι θέλεις με την εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps, μόνο με 19,90 το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μπες λοιπόν στο day.gr και αυτό ήταν. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Δηλαδή, στριμάρει ο ένας, βλέπει ταινίες, παίζει online, κάνει βιντεοκλήση και ο άλλος μπορεί να μιλάει στο τηλέφωνο. Και όλα αυτά τα κάνουμε όλοι χωρίς να ενοχλούμε ο ένας τον άλλον και χωρίς καθυστερήσεις. Τα είπα, θα τα πει και ο Θοδωρής και εγώ θα τα ξαναπώ εκεί γύρω στις 11. Προς το παρόν, σε φιλό γλυκά. Ράνια Κωστάκη, εδώ στον Σφαίρα 102,2. Μόνο.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Σφαίρα Tour. Επόμενος σταθμός, η Γαλλική Ριβιέρα. Ο Σφαίρα 102.2 και το Manesis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν ένα ονειρικό καλοκαιρινό ταξίδι στις κοσμοπολίτικες πόλεις της Γαλλικής Ριβιέρας. Ταξίδι για δύο με όλα τα έξοδα πληρωμένα. 7 ημέρες με διαμονή σε ξενοδοχεία 4 αστέρων με πρωινό. Αεροπορικά εισιτήρια μαζί με μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο. Ζήσε το δικό σου παραμύθι στη Νίκαια, στις Κάνες, στο Σαντροπέ και σε άλλα εμβληματικά μέρη της Κενής Ακτής. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2 και δήλωσε συμμετοχή. Στα ταξίδια μας, πάμε Σφαίρα. Για περισσότερα ταξίδια με το Manesis Travel, μπες στο www.manesistravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα, Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά.
4: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου, με ζωχού θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: Τέζα και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Στην καρδιά της Κηφισιάς, ένας ανανεωμένος καταπράσινος προορισμός ανθίζει. Κήπος Μπαερτισανάλ. Ένας ατμοσφαιρικός κήπος στα βόρεια προάστια, με signature cocktails, δημιουργική μεσογειακή κουζίνα και τη γαστρονομική υπογραφή του Γιάννη Παρίκου. Ανάμεσα σε δέντρα, φώτα και καλοκαιρινές βραδιές, ο κήπος γίνεται το νέο σημείο συνάντησης της πόλης. Κήπος Μπαερτισανάλ. Στην Κηφισιά.
3: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ πάνω σου.

0: Επό! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Τα ταχύπλοα της SeaJets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
4: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της SeaJets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές?
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις SeaJets. Και γρήγορα και οικονομικά. SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: ξαπλώστρα ράζουμε και άντε και φυλάκια.
1: Ας πιούμε σε αυτό.
2: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
3: Φραπέ, χαλαρά.
4: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια στάρ. Τέιλορ, πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Επτώνα?
5: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Zeptona Dermasoft.
4: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
5: Τι μπάνιο.
6: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλιτρα Zeptona Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται.
5: Τι μπάνιο.
6: Zeptona Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.

0: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
1: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Ο Απόν, ο

0: Ελένα Μαζάνη. Προπόληση ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
1: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
2: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
3: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
2: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
4: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
3: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
1: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
5: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα

0: Sushi Bar, το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
1: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
2: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε.
3: Και μετά
2: πάμε όπου θες.
1: Έχουν βάλει και καύσιμα.
2: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο. Και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
4: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Μυρολογήτρα της Καμίλα Λάκμπεργκ από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μία μαθήτρια εξαφανίζεται. Η Φιελμπάκα παγώνει. Για τον Πάτρικ και την Ερίκα η υπόθεση γίνεται επικίνδυνα προσωπική. Το 12ο βιβλίο της best-seller σειράς Φιελμπάκα με το πιο διάσημο ζευγάρι της αστυνομικής λογοτεχνίας. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
6: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
7: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
7: Μπήκα σωστά?
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
9: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
9: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

Αυτό ήταν, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα, αλλά φτάσαμε στο τέλος και για τον Ιούνιο, εντάξει. Κάθε μήνας αφήνει κάτι πίσω του, στιγμές, εμπειρίες, ανθρώπους, μαθήματα, αναμνήσεις. Αυτό το μήνα λοιπόν τι μάθαμε, πως δεν χρειάζεται να είναι όλα τέλεια για να αξίζουν. Χαρήκαμε, δυσκολευτήκαμε, δοκιμαστήκαμε, γελάσαμε, συνεχίσαμε. Αυτό το οποίο θέλω να κρατήσετε είναι αυτό που σας έκανε πραγματικά χαρούμενους σαν εμπειρία, και να αφήσετε πίσω οτιδήποτε σας βαρύνει και να βιώσετε αυτή την ευγνωμοσύνη για όσα καινούρια ήρθαν στη ζωή σας, αλλά και για αυτά που δεν τα καταλάβατε τη στιγμή που έπρεπε και φύγανε. Εντάξει, ποτέ δεν είναι αργά. Εντάξει. Κλείνουμε λοιπόν αυτό το μήνα με ευγνωμοσύνη για όσα ζήσαμε, με πίστη για όσα έρχονται και με την υπόσχεση να συνεχίσουμε να προχωράμε πάντα με την καρδούλα μας ανοιχτή. Και αύριο, με το που θα μπει ο μήνας, αν κοιμηθείτε σήμερα νωρίς και δεν το προλάβατε την αλλαγή, τι θα πεις? Καλώς όρισες νέα μήνα. Είμαι έτοιμη, έτοιμος για μια νέα αρχή και όλα θα πάνε τέλεια. Σας φιλώ γλυκά, σας ευχαριστώ. Love and Rose, την αγαπώ, τη στέλνω τα φιλιά μου, την ενέργειά μου, την αγάπη μου στη Δήμητρα, γιατί αυτή όλα τα φαντάστηκε, αυτή όλα τα έκανε. Και τα προϊόντα τα οποία έχει δημιουργήσει για όλες εμάς, για όλους εμάς, είναι εξαιρετικά. Εντάξει, και σε υφές και σε ποιότητα και σε μυρωδιές και σε... απολαμβάνω να πασαλεύομαι, το έχω πει. Σας φιλώ γλυκά και σας ευχαριστώ για όλα. Ράνια Κωστάκη, τέλος για σήμερα. Αύριο πάλι να είμαστε καλά. Μόνο.

έξω δεν θα βγω. Θα βρεθώ μαζί σου όπως ξέρω εγώ. Όταν πάλι εσύ με εκείνον θα βρεθείς,

0: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
1: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
4: κόκκιπε,
2: κομπάνιο, team colleague,
5: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Μια κάτσα

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
5: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
4: What?
6: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Α4 τα περιπολικό.
8: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
9: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
10: Green.
9: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Νίκος Βέρτης στο καλοκαιρινό Ελλάν. Ο μοναδικός καλοκαιρινός προορισμός της Αθήνας με άρωμα θάλασσας υποδέχεται τον Νίκο.

0: 6 Ιουνίου και κάθε Σάββατο και Κυριακή για λίγες εμφανίσεις.
1: Αν είσαι ένα αστέρι.
0: Ο Νίκος Βέρτης στο Ελάν.
2: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Καλά! Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
4: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
3: Τώρα!
4: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
5: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Σφαίρα 102,2.

0: σήμερα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας. Τι να σου ετοιμάσουμε?
1: Τίποτα. Σερβίρει Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
2: Και νιώθω. Vistabet.
1: Και καλή διασκέδαση.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Το καλοκαίρι δεν θέλει βιασύνη. Θέλει στιγμές, μια καλή παρέα και ένα παγωμένο ελληνικό καφέ που κρατάει τη στιγμή λίγο περισσότερο. Η εμπειρία του ελληνικού καφέ αλλάζει. Η Michel Coffee Company και η El Greco φέρνουν το πιο ιδιαίτερο coffee trend του φετινού καλοκαιριού. Exactly where summer begins.
8: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
10: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
11: Φίλες και φίλοι.
12: Μα είμαστε δύο.
11: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
13: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Α4 τα περιπολικό εκεί.
15: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
16: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
17: Green.
16: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
18: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε σένα που κάθε Κυριακή λες «Ω, πάλι!»

0: κάθε πω. Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
1: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
2: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
1: Τώρα.
2: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
3: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όλοι και προϋποθέσεις.
4: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios. Σφαίρα Mix. Πέτρος Καράς in the mix.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Σφαίρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Σφαίρα 102.2, ο σταθμός σου.